92,6. After hours.

Yourself.

I'm not gonna be your friend.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

τόσα χρόνια ένας δεν έχει βρεθεί να γράψει έναν ωραίο μονόλογο πάνω σε αυτό το υπέροχο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Θα μου πεις, αρκεί η μελωδία, ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Ιουλίου παρακαλώ, χρόνια πολλά στον Ηλία. Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Μάτα από την Ισπανία χθες στην Αργεντινή. Τελευταίο ταγκό για αυτόν τον τεράστιο Λιονέλ Μέση, εκτός αν παίξει στο επόμενο Μουντιάλ στα 43 του. Δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν μπόρεσε η Αργεντινή να αντιμετωπίσει αυτή την Ισπανία. Το συνέστημα απέναντι στη λογική, αν βάλουμε ένα τέτοιο τίτλο.

τα μαθηματικά απέναντι σε ποιο μάθημα, ας πούμε, ποιο μάθημα έχει συνέστημα. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι πήγε, μπράβο στην Ισπανία, το άξιζε.

Μεγάλος φεύγει από την Εθνική Αργεντινής. Ένας ακόμα μεγάλος έχει φύγει εδώ και καιρό. Θα μου πεις για την Ισπανία ένα τραγούδι. Έπαιξα Iglesias τις προάλλες. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Πάμε, καλημέρα.

το λέμε και εμείς, τόμπολα. Τώρα τι σημαίνει, το πετύχαμε, τα πιάσαμε τα λεφτά μας, κάπως έτσι. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας με τον καιρό. Εντάξει, γιατί, δηλαδή, η υπόλοιπη Ευρώπη τι παραπάνω έχει από εμάς. Πολύ αντέξαμε χωρίς καύσωνα. Ο οποίος είναι μίνι καύσωνας τώρα αυτός ή... Δεν ξέρω τι ταμπέλα να βάλω. Λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα θερμόμετρο στους 39, στο κέντρο. Προς τα πάνω, προς τα κάτω θα έχει μια διαφορά. Θα είναι πιο κάτω η θερμοκρασία. Νοτιάς. Αύριο 40, τη 39, τη 40 τώρα, εντάξει. Τετάρτη μία από τα ίδια. Ανάσα δροσιά σε Πέμπτη Παρασκευή. Και Σάββατο. Το Σαββατάκι, μάλλον την Παρασκευή. Από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι το Σάββατο το πρωί περιμένουμε κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες, αλλά δεν μπορώ να σας το υπογράψω. It's too soon. Θα δούμε τον καιρό τις επόμενες ημέρες για να δούμε πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο, εντάξει.

Καλημέρα στο Γιώργο που οδηγεί ένα επταθέσιο προς Θεσσαλονίκη. Τι? Woodstock, τι το κάνεις, πώς? Χίπης είσαι? Τι? Woodstock, τι το κάνεις, πώς? Χίπης είσαι?

Μπράβο. Τα μαθηματικά ήταν η Ισπανία, η ιστορία ήταν η Αργεντινή. Πολύ ωραία η παρομοίωση, η μεταφορά.

έδωσε και ο Τραμπ το τρόπο, πήγε να το δώσει άστο κάτω, του λέει ο άλλος ο πρόεδρος του FIFA. Πού το πας, αυτό πού το πας. Εντάξει, έφαγε ένα κράξιμο, δεν ξέρω αν το είδατε. Μαντόνα είχαμε, Τόμ Κρούζ είχαμε. Διάσημη στις κερκίδες, στη Νέα Υόρκη έγινε το παιχνίδι, στο New Jersey, οπότε...

Ο Tom Cruise αγέραστος, έτσι. Λίγο κουτσομπόλιο τώρα.

Προφανώς κάτι έπαθε εκεί στην απονομή. Πώς δεν ζήτησε μια καρέκλα κάτι? Δεν έφευγε παιδί, τον τράβηξε ο άλλος ο Ιφαντίνο, τον τράβηξε. Έλα πάμε. Και ο Ρόδρυ, ο οποίος βγήκε και MVP της διοργάνωσης, περίμενε να φύγει να σηκώσει την κούπα. Υπέροχα, υπέροχα. Υπέροχες φάσεις εκεί στη Νέα Υόρκη.

Καλημέρα στην Άξο να πω. Και στη Σαντορίνη, τι γίνεται παιδιά, την έχουμε κάνει έτσι, την κάνουμε, φεύγουμε, καλά κάνετε. Πολλοί ακούν και από τις διακοπές. Αυτή είναι και μία από τις δυνάμεις του ραδιοφώνου. Παίρνεις μαζί στο ραδιόφωνο όπου και να πας.

Το 1919, να το πω αλλιώς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα το Μάιο του 1919 ήταν 20 βαθμοί. Το Μάιο του 2008 ήταν 28. Έλα, εντάξει.

Έχει παραγίνει με τη ζέστη. Δεν ξέρω και πώς λειτουργείτε εσείς. Βγαίνετε έξω, κάνετε πράγματα. Δηλαδή, πάμε για ποτό. Έλα, μωρέ, τι θα πάθω. Δεν ξέρω.

air condition παντού. Όπου έχει air condition. Μας ακούνε και τα ταξί τώρα το πρωί. Μπαίνει στο ταξί. Τι, φτάσαμε κιόλας? Μπορείτε να με πάτε μέχρι το αεροδρόμιο? Τι ώρα πετάει? Δεν πετάω, δεν καταλάβατε.

Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα πολύ ωραίο πειραγμένο ταγκό και έχει ενδιαφέρον γιατί θα τα ακούσετε. Δεν θέλω να σας το πω, θα σας το πω μετά μόλις το ακούσουμε. Δεν είμαστε απαραίτητα με τον ιτημένο, αλλά θα τον τιμήσουμε, έτσι. Για αυτό το Μέση, για αυτό το Μαραντόνα.

Να μην μας ματιάσω, λέει ο Χρήστος, φέτος το καλοκαίρι είναι δροσερό. Ναι. Τον Ιούνιο του 24 είχαμε 45 βαθμούς. Το λέω και εγώ, το είπα και εγώ, ναι, εννοείται. Μια χαρά πάει. Θα πιάσουν και τα μελτέμια τον Αύγουστο.

Έχει ένα σημείο εδώ, ακούστε το τώρα και θα καταλάβουν οι περισσότεροι. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων.

μία μίνι περιγραφή του σόλο του Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία το 86. Μου μόνο τους φιλάθλους δεν πέρασε, δεν ξέρω αν θυμάστε τον γκολ που ξεκίνησε από τη σέντρα, πέρασε ό,τι βρήκε. Με αυτό κλείνει το πρώτο ημίωρο και επανέρχομαι. Καλημέρα στα παιδιά που πηγαίνουν στη Μύκονο και είναι στο πλοίο. Φυσάει.

0: Γράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
2: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: You are the frequency.
12: Best 92,6.
13: We the music.

Όταν συνειδητοποιείς ότι από τότε, από τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι έχουν περάσει 15 χρόνια. Λες, ναι, Bob Sinclair το Kiss My Eyes. Α, πότε βγήκε, το 2011 βγήκε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Best, ο Πάνος Λάκα της μιλάει, επιλέγει τη μουσική κάθε μέρα μέχρι τις 8.

Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 39. Μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε καύσωνα. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό βλέπω. Μπράβο. Στην Αθηνών Κορίνθου πάλι όχι, από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Εκεί στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό γίνεται χαμός. Θα το φτιάξουν λέει αυτό. Άντε να δούμε. Κατά τα άλλα, στους δρόμους δεν έχει πολύ κίνηση.

νέα τεχνολογία υπόσχεται πως θα κατασκευάζει μέσω 3D εκτύπωσης φακούς επαφής σε 20 λεπτά. Έχει ξεφτύσει λίγο αυτό, φοράτε φακούς, εντάξει τώρα όταν είναι για θέμα υγείας εννοείται τους φοράς, αλλά κάποια στιγμή δεν φορούσαμε έτσι. Εγώ όχι, αλλά λέω τώρα. Καλά ρε εσύ, δεν σε ρωτήσω κάτι, σε ξέρω από μικρό παιδί, καφέ μάτια δεν είχες? Τι μπλεδάκι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό το έργο που είναι πολύ σημαντική είδηση απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στη διεθνή έκθεση εφευρέσεων της Αγκάης. Ωραία.

Από εδώ και πέρα πρέπει να λέμε την κίνηση σε Πάρο, Νάξο, Ηρακλιά, Ικαρία. Ναι, σωστό, αλλά εσείς πρέπει να κάνετε ρεπορτάζ. Εγώ τι κάνω νομίζετε εδώ, περιμένω να μου πείτε τι γίνεται στα νησιά. Η νέα πατέντα του φετινού καλοκαιριού, το έχω και σε βίντεο, τώρα νομίζω είναι AI, δεν ξέρω τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Φουσκωτά βατραχοπέδιλα. Κοπέλα φόρεσε τεράστια φουσκωτά παπούτσια, πως ήταν του παπουτσωμένου γάτου, επί πέντε, τεράστια. Τα που είναι φουσκωτά. Και κατάφερε λέει να περπατήσει πάνω στο νερό. Jesus δηλαδή. Το έχω σε βίντεο παιδιά, υπάρχει.

Εντάξει, με λίγη προσπάθεια μπορείς να πας απέναντι, ας πούμε, πάρο-αντίπαρο, ε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω, έχει κόσμο εκεί.

Οι περισσότεροι βέβαια λένε AI, έτσι, στα σχόλια. Μα σας λέω, δεν είναι, δεν είναι. Αλλιώς τι. Δεν θα το είχαμε κάνει εμείς.

Καλημέρα, πού μπορώ να βρω εκείνο το τραγούδι, μου λέει ένας ακροατής, από ελληνική ερωτική ταινία. Γιατί τη λες ερωτική, ωραία, την ταινία? Επειδή δηλαδή ένα ζευγάρι μιλάει έτσι στη Σιάκα. Έχει κάνει πάταγο, λέει, στο σταθμό.

ακούσουμε κανένα έτσι χορευτικό δευτεριάτικα να ξυπνήσει λίγο, τον ανοίξει το μάτι να ξυπνήσουμε. Κανένα έτσι best.

Να προσέχετε και με τους αναπτήρες που δανείζεστε. Μην πάθετε κανένα σοκ, γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Εντάξει, ξέρετε, πάνω στους αναπτήρες πολλές εταιρείες βάζουν διαφημιστικά, έτσι, σλογκανάκια. Απλά, ξέρετε, υπάρχουν σλόγγαν και σλόγγαν. Τώρα, επιθετικό μάρκετινγκ γραφείου τελετών δίχασε το ίντερνετ. Πάνω στον αναπτήρα έχει γράψει: «Βάζουμε το χώμα, βάζετε το σώμα». Φαντάζεσαι να είσαι τι κοπέλα σου, το αγόρι σου. Πρώτο ραντεβού. Έχεις φωτιά. Δεν μιλάμε για καύση. Τι να σου... Να, πάρε. Το χρωματάκι του αναπτήρα είναι κατάμαυρο, φυσικά. Τι θέλεις να είναι, ροζάκι? Έχει και δίπλα κάποια λόγκο. Μπράβο, πετυχημένο. Ένα φτιάρι. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ποιος?

Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε Μαντόνα, ναι, τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε με το καινούριο της άλμπουμ. Εννοείται, ζητάτε. Λοιπόν, η Μαρία έστειλε μήνυμα, παίρνω τυχαία τη Μαρία εδώ. Μαρία, να βάλω τελευταίο Σαμάνθα. Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν το τραγούδι. Το τραβάει η Δευτέρα.

0: Be one of us.
1: Καλημέρα στην Κέλλη, το Γιώργο. Το Χρήστο, πάρα πολλά μηνύματα, ευχαριστώ.

Τώρα το καλοκαίρι οδηγείται με σαγιονάρες. Ή παίρνετε μαζί, δηλαδή παίρνεις πολλά σαγιονάρα, παίρνεις και παπούτσια ειδικό για το αυτοκίνητο. Αν σε σταματήσει η τροχέα και δει ότι δεν είσαι άνετος, προσέξτε τώρα, είναι υποκειμενικό έτσι. Το λέει ο Κοκ βέβαια. Πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία των κινήσεων για να μπορείς να κάνεις τους απαραίτητους χειρισμούς στο αυτοκίνητο. Αν σε σταματήσει η τροχέα, τι φοράς για να δω. Λοιπόν, πήρα ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Καλά, δεν θα σχολιάσουμε τον τίσιμό σας τώρα. Σαγιονάρα φοράτε, πώς οδηγείτε? Α, τη βγάζω, ξυπόλυτος. 3,50 είναι το πρόστιμο. Α, δεν ξέρω αν είναι δίχαλο από αυτές τις κλειστές από πάνω του στρατού. Η αλήθεια είναι ότι δεν βολεύει σαγιονάρα. Δεν βολεύει. Βρίσκει κάτω στο πατάκι, πάνω στο γκάζι, στο φρένο. Το πέδιλο, δεν ξέρω.

Και ξυπόλυτος απαγορεύεται να οδηγείς. Ναι. Διάλεξε. Τι θες. Έχω σαγιονάρα και πατούσα ελεύθερη και ωραία. Τι θες. Τι να κάνω. Τι να βάλω. Αθλητικό παπούτσι μετά σαγιονάρα. Ναι, παιδιά, πρέπει να παίρνετε παπούτσια μαζί σας. Τι εννοείται.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ζητάει ο κύριος ή η κυρία εδώ λέγεται Σαμάνθα.
1: Βρίζεται κάποιο μενεκέν Σαμάνθα.
0: Τη Σαμάνθα δεν γνωρίζουμε. Είναι senior citizens. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Σαμάνθα. Πώς λέει το βράδυ στο κλαμπ? Αύριο το πρωί εδώ. Αυτό.
2: Be best. Και εσύ εδώ?
1: Νοστάλγησα να χορέψω μαζί σου.
2: Το μόνο που δεν περίμενα από σένα. Το βράδυ στο κλαμπ.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: Σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψε να τη διαλέξω εγώ. Best.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
12: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Best.
14: Now I can take my time.
0: 92,6.
14: Now I can enjoy every moment of it.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλή εβδομάδα, βρε. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Καλημέρα, παιδιά. 8 και 10 δίνει το ρολόι. Δευτέρα 20 του μήνα. Εν μέσω αυτού του. Δεν είναι ακριβώς καύσωνας, αλλά είναι κιόλας. Οι μετεωρολόγοι δεν θεωρούν ότι είναι καύσωνας, αλλά είναι η πρώτη, ας πούμε, πολύ σοβαρή ζέστη του φετινού καλοκαιριού.
1: Τι λέμε καύσωνα?
0: Θέλει μεγαλύτερη διάρκεια και λίγο υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Ο καύσωνας θέλει διάρκεια, αλλά με κάνει μια μέρα 45 βαθμούς, δεν είναι καύσωνας?
0: Παιδί μου, είναι ένας
1: και στον καύσωνα η διάρκεια παίζει.
0: Είδες. Πάντως ο κύριος Κολυδάς είπε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβώς καύσωνας. Αυτός είναι κάτι σαν καύσωνας.
1: Είναι κάτι σαν καύσωνας.
0: Η αλήθεια είναι
1: κάτι σαν καύσωνας είναι σίγουρα.
0: Χθες από το μεσημέρι και μετά ήταν η κατάσταση.
1: Έχει ζέστη. Είχε ζέστη.
0: Είχε.
1: Και θα έχει και σήμερα.
0: Και θα έχει και σήμερα, θα έχει και αύριο. Από Τετάρτη λένε κάπως θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και εντάξει, τι να πούνε και οι άνθρωποι στη Λάρισα, τι να πούνε στη Λαμία. Καλά είμαστε εδώ στην Αθήνα.
1: Κοίτα, σε σχέση με άλλους καύσωνες, πραγματικούς καύσωνες που έχουμε ζήσει, όντως.
0: Στη Λάρισα, τι να πούνε στη Λαμία. Καλά είμαστε εδώ στην Αθήνα.
1: Κοίτα, σε σχέση με άλλους καύσωνες, πραγματικούς καύσωνες που έχουμε ζήσει, όντως.

0: σπρώξτε λίγο, γράφει εδώ ένας, να βγει ο μήνας, θα πάρουμε την άδεια, δεν την παλεύω άλλο, άιντε λίγο έμεινε. Είναι η φάση τραύμα μαλλί. Σε ποια τέτοια
1: ήταν αυτό? Ανεβαίνουμε.
0: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι.
1: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι.
0: Ναι, αυτή, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι πραγματικά πολύ κρίσιμες.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Για όλους.
1: Δύο μήνανε.
0: Μέχρι να βγει ο Ιούλιος, να σας υπενθυμίσουμε ότι οι ζωντανές εκπομπές εδώ στο Best θα είναι μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Μετά κατεβαίνουν τα πέφτια βλέα των ζωντανών
1: εκπομπών. Μετά πάρει ο καθένας το δρόμο του, παιδιά.
0: Ναι, ας κανονίσει ο καθένας την πορεία του και επιστρέφουμε πάλι στην
1: 1η
0: Σεπτέμβρη. Ναι, Τρίτη, ναι. Που είναι 1η Σεπτέμβρη. Λοιπόν, τελείωσε και το Μουντιάλ.
1: Τελείωσε, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι παρακράτησε και αυτό. Ήτανε φέτος, δεν τελείωνε και με τίποτα. Και νομίζω ότι τελείωσε και όπως έπρεπε.
0: Δίκαιη εννοείς.
1: Εντάξει, εγώ δεν είχα favorites στο τελικό,
0: ναι.
1: Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν είχες επιλέξει, παιδί μου, έτσι, για το τυπικό της υπόθεσης, για το συμβολικό, ας πούμε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που το συζητάγαμε, αν θυμάμαι καλά, σου είχα πει εντάξει, μόνο τώρα είμαι με την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Αλλά με το που ξεκίνησε το χθεσινό παιχνίδι, ήμουν, ναι, πολύ σίγουρη ότι δεν θέλω να είμαι με την Αργεντινή.
0: Γιατί?
1: Είναι αντιπαθέστατη ομάδα, πραγματικά.
0: Λυπάμαι
1: που το λέω αυτό, δεν είμαι ειδική στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί είναι αντιπαθέστατη?
1: Αλλά είναι αντιπαθέστατη. Δεν
0: παίξανε.
1: Δεν του άξιζε να πάρουν κανένα, όχι κανένα μουντιάλ. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι χθες σε αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν του άξιζε. Φτάσανε στη δεύτερη.
1: Εντάξει, φτάσανε και λίγο έτσι. Θέλει και τύχη για να φτάσει εκεί.
0: Θες και Μέση όμως.
1: Υπάρχει και. Ναι, αλλά ο Μέση. Ούτε μία τελική.
0: Εντάξει,
1: σε ένα ολόκληρο αγώνα, ναι. Και μόνο ξύλο και πώς το λένε, και λίγο αυτά τα κολοπεδισμοί και καλά που είναι, μας αρέσουν στην Αργεντινή. Εντάξει, δεν μου αρέσουν εμένα γενικά, ναι. Σου έχω βαρεθεί κάπως αυτή τη φάση τους.
0: Okay, τους
1: και αν τα είχαν πάει καλύτερα χθες. Κοίτα, δεν τους πετσοκόψαν, μόνο τους πετσοκοφτήκαν αυτοί. Δηλαδή δεν ήταν εικόνα αυτή που παρουσιάσανε στο χθεσινό
0: παιχνίδι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλά.
1: Και δεν θα ήταν και καθόλου σωστό, θεωρώ, να γινόταν και μια στραβή και να μπαίνει ένα γκολ και να το παίρνανε έτσι. Γιατί δεν το αξίζανε.
0: Εντάξει,
1: δεν το αξίζανε.
0: Εντάξει.
1: Και οι Ισπανοί, παρότι δεν τους έχω. Δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες που υποστηρίζω γενικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παίξανε πολύ. Ήταν ωραία.
0: Δίκιο.
1: Ναι, το παλέψανε.
0: Ωραία.
1: Ναι, οι παίκτες
0: λοιπόν,
1: προσπαθούν. Γιατί για μένα μιλάω, ο καθένας, ναι, μας. Εντάξει. Υπάρχουν οι φανατικοί της Αργεντινής που καταλαβαίνω γιατί είναι οι φανατικοί της Αργεντινής. Mm-hmm. Που προφανώς του στενοχωρεί αυτό το ότι εντάξει, ναι, παιχνίδι είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν στενοχωριέμαι πια, ναι, με τέτοια, ναι, πράγματα, εννοείται. Είχαμε half time show. Πώς σου φάνηκε αυτό, το είδες?
0: Το είδα, ναι. Εντάξει. Τι εννοείς πως μου φάνηκε? Η μουσική που εμφανίστηκαν δεν μου μιλάνε καθόλου. Σαν
1: ναι, παιδί μου, σαν half time show το λέω.
0: Εντάξει, κοίταξε. Δεν είμαι, όπως ξέρεις, αφισιονάδο του ποδοσφαίρου, αλλά. Από την άλλη, πώς να σου πω, δεν αντιλαμβάνομαι και την γκρίνια πολλών που είπαν ότι εντάξει, αμάν πια τι το θέλαμε το half-time show. Δηλαδή, οκ, okay, όλο αυτό ένα show είναι. Εντάξει, τα. Πώς να το πω, τα χούγια των ημερών και της εποχής θέλουν αυτό το show. Μια χαρά ήταν. Υπό την έννοια του ότι έπρεπε να είναι ένα φαντασμαγορικό show. Εντάξει,
1: το show μια χαρά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν κράτησε πάρα πολύ. Ένα δεκάλεπτο κράτησε, νομίζω,
0: ναι,
1: με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Γενικώς πάντως, σύμφωνα με τους πιο ειδικούς, πάει το ρυθμό.

0: Δηλαδή δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί.
1: Ισχύει.
0: Στάσου όμως όπως ήταν, συμπαθητικό ήταν, θέλω να πω. Okay. Θεωρώ ότι αμερικανοποιήθηκε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο σε αυτή τη διοργάνωση. Και νιώθω ότι ξέρεις, από τη μία είναι ok, γιατί διοργανώνεις το Μουντιάλ και μπορείς να το κάνεις, να το βγάλεις.
1: Να βάλεις και κάτι.
0: Να βάλεις και λίγο την πινελιά σου. Ναι. Απ' την άλλη, να μην επηρεάζει το παιχνίδι αυτό καθεαυτό, η πινελιά σου. Ναι, δηλαδή και τα διαλύματα ενυδάτωσης που πιθανότητα να ήταν σε κάποιους αγώνες. Χρήσιμα, γιατί παίζανε κατά μεσήμερο για να μπορούμε να τους βλέπουμε εδώ. Ουσιαστικά έκανε το ποδόσφαιρο μπάσκετ και είχαμε τέσσερις περιόδους.
1: Ναι, με έναν τρόπο, ναι.
0: Τέλος πάντων, να πει για να μην ξανάρθει.
1: Μουντιάλ ήταν, πάει και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Με την Ισπανία.
0: Όπως και να έχει.
1: Να έχει το τρόπαιο σπίτι.
0: Δεν με χάλασε πάντως που ο Τραμπ αναγκάστηκε να δώσει το.
1: Στο Σάντσεθ.
0: Στο Σάντσεθ, το τέτοιο μέσα στο σπιτάκι του. Απλά γέλαγα πριν που είπε το καλημέρα, γιατί έβλεπα εδώ πέρα ένα tweet του Λίαμ Γκάλαχερ που είχε φωτογραφία τη Μαντόνα με τον Ροναλντίνιο και τον Ρονάλντο, που του έφερε μέσα στο γήπεδο η Μαντόνα. Και γράφει από κάτω «This is like a bad trip».
1: Καλό. Άντε, πείτε μας και εσείς πώς σας φάνηκε και ο χθεσινός τελικός και γενικά, ας πούμε, το Μουντιάλ.

0: 20 λοιπόν Ιουλίου του 2026, τι έχουμε από γιορτές, πανηγύρια, επετείους και άλλα έτσι γεγονότα που αξίζει να μνημονεύσουμε.
1: Καταρχάς είναι το προφήτη Ηλία σήμερα, γιορτάζουν οι Ηλίες, χρόνια πολλά Ηλία, Ηλιάνα, αν υπάρχουν, υπάρχουν Ηλιάνες. Χρόνια πολλά σε όλους, είναι διεθνή σήμερα και στο φίλο μου τον Ηλία. Και ο μάστορα του αυτοκίνητου μου.
0: Γεια σου.
1: Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτό που κάνει ο Ηλίας. Παιδιά, αν ξέρετε το αυτοκίνητό μου. Είναι διεθνής ημέρα σελήνης.
0: Σελήνης.
1: Ναι, ναι. Και είναι και παγκόσμια ημέρα σκακιού.
0: Okay.
1: Παίζεις σκάκι?
0: Όχι. Καθόλου. Έκανα κάτι μικρό, είχα κάνει κάτι έτσι πολύ ελάχιστες προσπάθειες μπάσκετ, αλλά δεν ψήθηκα καθόλου.
1: Δεν ψήθηκες.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι, ας πούμε, για να ψηθεί κανείς, αλλά είναι υπερβολικά
1: αργά.
0: Πώς
1: είναι? Είναι άθλημα.
0: Άθλημα.
1: Το σκάκι είναι άθλημα.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Νομίζω ότι είναι άθλημα.
0: Το σκάκι.
1: Θεωρείται άθλημα, ναι.
0: Το τάβλι τότε τι είναι?
1: Το τάβλι δεν είναι άθλημα σίγουρα.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι. Δεν ξέρω. Okay. Λοιπόν, γεγονότα τώρα. Το 1936, σαν σήμερα, υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ,
0: ναι,
1: με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης.
0: Μάλιστα.
1: Του Μοντρέ, τι ήταν, ένα φεστιβάλ του Μοντρέ υπήρχε?
0: Όχι, θα το θυμηθώ στην πορεία, ας πω. Όχι, δεν είναι του Μοντρέ. Θα μου έρθει.
1: Και του Μοντρέ υπήρχε, νομίζω. Μάριε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Μάριος δεν είναι σήμερα, δεν. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει.
0: Τι να μιλήσει, τι να πει ο άνθρωπος.
1: 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοι στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολ Σμούντ και συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ.
0: Μάλιστα.
1: Συνταγματάρχης Μέρτς και υπολογαγός Βέρνερ φον Χέφεν.
0: Mm-hmm.
1: Είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγε καλά αυτό. 1969, σαν σήμερα, ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη, εξού και η Παγκόσμια Μέρα, η Διεθνής Μέρα Σελήνης.
0: Fake news γνωστόν όλα αυτά. Σε στούντιο έγινε φωτογράφηση.
1: Ναι, ναι,
0: τα ξέρουμε αυτά. Η σκιά της σημαίας δεν έπεφτε κτλ. Mm-hmm. Ψαχτείτε.
1: Mm-hmm. Ψαχτείτε. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε Έλληνες με αλφαγιώτα.
0: Ακριβώς.
1: 1974, τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γίνεται γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Όλοι ξέρουμε πώς εξελίχθηκε αυτό. 2007, επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ,
0: mm-hmm,
1: για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, τα Eurofighter.
0: Μάλιστα.
1: Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό τότε, τον Κώστα Καραμανλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Όλα αυτά το 2007.
0: Κακό όνειρο.
1: Φιάλτης ήτανε.
0: Μάλιστα.
1: 2007 όλα αυτά. Όλοι ξέρουμε τι έγινε το 2010.
0: Mm-hmm.
1: Τρία χρόνια αργότερα. Αυτό το 4% ανάπτυξης, μάλλον κάτι δεν πήγαινε καλά
0: κάτι
1: με αυτό.
0: Δεν πήγαινε, ναι.
1: Ίσως δεν πήγαινε κάτι καλά.
0: Ίσως τα στοιχεία να μην.
1: Ίσως κάτι.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ή μας πολεμάνε.
1: Εννοείται αυτό. 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls,
0: mm-hmm,
1: καθώς το όριο ανάληψης μετρητών. Πω, το είχα ξεχάσει. Παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Ένα χρόνο αργότερα, την ίδια μέρα, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνονται από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την αποπείρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος. Γεννημένο το 356 π.Χ.
0: Αυτό που είμαστε σίγουροι, πότε γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά οι γιαγιάδες μας, ας πούμε, άμα τις ρωτήσεις πότε έχεις γενέθλια, θα σου πούν δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Φοβερό δεν είναι.
1: Φοβερό. Ή έχουν όλες 1η Γενάρη.
0: Ναι,
1: μια χρονιά.
0: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: 1776 γεννήθηκε ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν,
0: mm-hmm,
1: Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα,
0: mm-hmm,
1: αυτό το καλό παιδί. Και το 1785, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μαχμούτ ο Δεύτερος, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Τώρα, δεν έχεις τηλέφωνο να πάρεις σήμερα, είναι όλοι νεκροί.
0: Okay.
1: Από αιώνες τώρα νεκροί. Σαν σήμερα έφυγε ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων που έχει βραβευτεί και με Νόμπελ φυσικής. Mm-hmm. Ο Μπρους Λι έφυγε σήμερα, σαν σήμερα το 1973, και το 1989 ο Γιάννης Τσαρούχης.

0: Το αγωνιστικό σκάκι, γράφει εδώ, κάποιος απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση. Στο υψηλότερο επίπεδο οι παρτίδες κρατούν πολλές ώρες και χρειάζεται αντοχή υπό συνθήκες πίεσης, ειδικά σε καθεστώς μειωμένου χρόνου σκέψης. Τα ίδια μπορούν να αποδοθούν, ταιριάξουν και στο τάβλι. Το καλοκαίρι. Αυτές οι παρτίδες που κρατάνε 4 ώρες, ξέρω, με τον καφέ να έχει πετρώσει. Όχι, αστείευομαι προφανώς, και το σκάκι είναι μια άλλη κατηγορία. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα, έτσι. Σιγά σιγά. 8 και 28 δείχνει το ρολόι. 2 λεπτά.
1: Είναι οδύσσια κάποιος όμως εδώ και εγώ έχω φόμο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ψάχναμε 3 μέρες εισιτήρια που να μας εξυπηρετούν και δεν τα βρήκαμε, έχω κάνει την ειρήνη μου με τον εαυτό μου ότι θα τη δω.
1: Όποτε τη δω.
0: Εντελώς πολύ καθυστερημένος. Ενδεχομένως και μετά τις διακοπές.
1: Τόσο πολύ καθυστερημένος.
0: Ναι, εσύ, εντάξει. Δεν βγαίνουν τα κουτιά, είδες. Προσπαθήσαμε. Δεν υπάρχουν τα εισιτήρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε.
0: Προσπαθήσαμε, κοιτάξαμε, μεταφέραμε πράγματα από το καλεντάρι. Σκεφτήκαμε να πάμε ακόμη και μεσημέρι να δούμε. Δεν υπάρχουν τα εισιτήρια. Οπότε. Τι να κάνουμε. Έχει κανένας. Πώς δίναμε εισιτήρια για Μόμπι και για τέτοια που αλλάζαν χέρια. Μήπως έχει σε προνομιακή θέση κανένα εισιτηριάκι που θέλει να το σπρώξει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα. Τι να κάνουμε.
0: Η αγαπημένη καμπάνια που λέτε του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό Αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας φυσικά.
1: Ενώ τώρα που η ζέστη, γιατί τώρα όντως η ζέστη αυξάνει. Είναι. Και έχουμε. Παραμένουμε εμείς με δραστηριότητες παρόλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυξάνει τη ζέστη, αλλά και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε ερχόμαστε σαν τους τρελούς γύρω-γύρω. Και ο οργανισμός μας με αυτό ως αποτέλεσμα έχει να χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες, τα οποία αν δεν τα αναπληρώσουμε ή αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
0: Τι.
1: Πρώτον, καταναλώνουμε πολλά υγρά. Πολύ νερό. Μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Γιατί καθόμαστε μέσα στα air condition πολύ συχνά και δεν νιώθουμε την ανάγκη.
0: Ισχύει.
1: Να πιούμε αρκετό νερό. Και μετά βγαίνουμε έξω και είμαστε στέγνοι. Οπότε, νερό καταρχάς. Και έπειτα μπορούμε να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, όπως το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείωση από ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Οπότε, ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα. Best 92,6.
2: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
7: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
6: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
8: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ,
15: αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Best 92,6. Don't catch me, I'm falling.
20: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ξεκινήσαμε ακούγοντας άλλη μια φορά αυτό το φανταστικό remix του Μακαρίδη, του Ζακ Φάμελου, του Ζαχαρία Φάμελου, στο «Έλα ήλια μου» τον Πολ, το οποίο θα κυκλοφορήσει, θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα υπάρχουν στο βινήλιο που θα κυκλοφορήσει από την, και όχι μόνο βινήλιο, από τη Vigo Records, Greek Balearic Origins Remixed and Redubbed. Θα είναι μια συλλογή με τέτοια remixes και edits του Ζακ, σε πάνω σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των 70s, των 80s και των 90s. Θα είναι η μεταθανάτη, ας πούμε, κυκλοφορία του Ζακ, που έφυγε τόσο απρόσμενα και
1: τόσο νωρίς,
0: ναι, τον περασμένο Δεκέμβριο. Κάποιοι ενδεχομένως να το θυμάστε, γιατί είχε γίνει viral η είδηση του θανάτου του, γιατί ήταν ένα σκληρό τροχαίο, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε το περιμένουμε πώς και πώς. Αν κρίνουμε από το πρώτο αυτό δείγμα, θα είναι φανταστικό όλο το άλμπουμ. Attention s'il vous plaît τώρα, γιατί σας στέλνουμε Ικαρία. Mm-hmm. Οπότε τα κινητά αναχείρας, όχι όσοι οδηγείτε, έτσι, στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival 2026, σας ταξιδεύουμε εκεί, όχι εμείς οι δύο δηλαδή, ο Best, όπως κάθε χρόνο, δύο άτομα για ένα διήμερο στην Ισπανία. Τι περιλαμβάνει τώρα
1: στην
0: όλο
1: Ισπανία.
0: Αυτό. Στην Ισπανία. Τι είπα. Σκεφτόμουν το Μουντιάλ ακόμη, προφανώς.
1: Στην Ικαρία.
0: Τώρα, αν φτάσει στην. Καλύτερα Ικαρία από Ισπανία, εδώ
1: πέρα.
0: Λοιπόν, τι έχει όλο αυτό το φανταστικό ικαριώτικο πακέτο? Εισιτήρια με πλοίο της Blue Star, αναχώρηση στις 19 το πρωί από Πειραιά προς Εύβυλο, επιστροφή στις 21 το απόγευμα από Εύβυλο προς Πειραιά, φυσικά.
1: Δύο διανυκτερεύσεις. Αυγούστου αυτά όλα.
0: Ναι, ναι. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Cavos Bay Hotel στον Αρμινιστή. Πρωινή γιόγκα, έτσι για να ξεμπουκώσουν τα τσάκρα, από το Yin Yang Yoga House.
1: Ναι.
0: Μάθημα σερφ από το Ικαρία Surf School στην παραλία της Μεσακτής και έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα στο Γυαλισκάρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μέρι Μέρι στον Αρμενιστή.
1: Μέρι Μέρι.
0: Απογευματινό κοκτέιλάκι στο Μπεντσάο Beach Bar και ένα φορητό ηχείο Bluetooth από το Kaiser.gr. Μαγική κατάσταση.
1: Σωστή χρήση θα θέλω να κάνετε στο ηχείο. Σωστή χρήση.
0: Αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εννοείται θα δείτε στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να μπείτε στο profile του Best στο Instagram, να κάνετε like στο pinned post και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, 24 του μήνα, 11 με 12 το βράδυ, στην εκπομπή της Κλεοπάτρας Φιντανίδου. Καλή επιτυχία.
1: Μάλιστα.

0: Να δούμε τώρα τι παίζει στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, έτσι στα γρήγορα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στη Δημοκρατία, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Συνεχίζουμε στην Κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ, άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Έχουμε και ένα ρεπορτάζ για, για τον τρέχοντα, έτσι, κάτι σαν καύσωνα. Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη. Αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές, θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα. Πάμε στον ελεύθερο. Ναι, παιδιά, σήμερα και αύριο ειδικά θα τζιτζικώσουμε. Στον ελεύθερο τύπο, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Έχουμε και εδώ θέμα για τον καύσωνα και συνεχίζουμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Δεν τους έχει κάνει καλό καύσωνα ακόμα για τα μίντια.
0: Ναι,
1: δεν το έχουν ευχαριστηθεί ακόμα.
0: Μεσοβέζικη κατάσταση.
1: Πάνε να το μπουστάρουν, αλλά δεν τους βγαίνει, δεν τσουλάει, ακόμα. Δεν θα τους βγει, βέβαια, φοβάμαι.
0: Επίσης, ούτε του παπά.
1: Ναι, ούτε.
0: Δεν έχουμε πυρκαγιές μέχρι τώρα, έτσι. Κάτι
1: μην σοβαρό. Το συζητάς τώρα πολύ όμως αυτό. Σου λέει είναι σήμερα και αύριο επικίνδυνες για φωτιά.
0: Σωστό, θα με λένε.
1: Θα σε λένε και γρουσούζμινα.
0: Μερίδα των συντακτών. Έγκλημα και τιμωρία διαβάζουμε όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν, απειλεί η Κομισιόν στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς τη χρήση και αξιοποίηση των χρημάτων που τις αναλογούν.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο
1: πολύ
0: μας.
1: Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Και πάμε στην.
1: Λεφτά υπάρχουν, απλά δεν τα.
0: Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε.
0: Στην απογευματινή σήμερα. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών
1: και
0: για
1: είναι
0: το
1: και μεγάλη αυτή η φαρέτρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι
0: ναι.
1: Τεράστια η φαρέτρα.
0: Γεννάτε γιατί χανόμαστε.
1: Ναι,
0: και τέλος στα νέα σήμερα. Μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση. Αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Αυτά μέσα σε άκρες με τα πρωτοσέλιδα. Παίζουν και γενικά διάφορα θεματάκια όσον αφορά την Οδύσσια του Νόλαν. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω στα νέα είναι ότι παγκοσμίως έχει κάνει με το καλημέρα 250 εκατομμύρια δολάρια στο box office.
1: Φοβερό. Και το. Αυτό που δεν περίμενα, να πω την αλήθεια.
0: Ποιο?
1: Είναι ότι προς το παρόν από το δικό μου κύκλο ανθρώπων, και όταν λέω κύκλο δεν εννοώ στενούς ανθρώπους, λέω που παρακολουθώ στα social, μπορώ να το δω στο Facebook, που λένε ένα ευρύτερο κύκλο, όσοι έχουν πάει είναι όλοι ενθουσιασμένοι.
0: Ναι,
1: είναι όλοι ενθουσιασμένοι.

0: Τη νέα ταινία του Νόλαν, την πολυσυζητημένη Οδύσσια, μπορείτε να τη δείτε φυσικά και στο Έγκλη σήμερα. Τι έχω πάθει.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο Έγκλη σίνεμα.
1: Και σήμερα. Τώρα, αν θα βρει τη στήρα για σήμερα, δεν το
0: σωστό
1: μπορούμε να το...
0: και αυτό. Και τη βλέπετε κάτω από τα αστέρια, έτσι ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία, με κορυφαία ως γνωστόν ποιότητα εικόνες και ήχους στην καρδιά της Αθήνας, μέσα στον καταπράσινο, δροσερό κιόλας κήπο του Ζαπίου. Και στον Κυλικιό θα βρείτε και όλα τα κλασικά αγαπημένα που απαιτούνται σχεδόν σε μια τέτοια κινηματογραφική Περίστες. Εμπειρία. Popcorn, nachos, αλλά και πίτσα και παγωτά και διάφορα έτσι γλυκίσματα και αναψυκτικά και μπύρες και κρασί και ποτά και δροσερά κοκτέιλς και το κερασί. Σε αυτή την πολύ ωραία κινηματογραφική τούρτα είναι η εύκολη πρόσβαση και από τον σταθμό μετρό Σύνταγμα, αλλά διατίθεται και η υπηρεσία Βαλέ Πάρκινγκ. Όλα αυτά για να απολαύσετε
1: Πάρκινγκ ακούω.
0: Αχα, για να απολαύσετε την Οδύσσια στο Έγκλη Σινέμα, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εντάξει, μην πάτε με το αυτοκίνητο, παιδιά, στην Έγκλη. Κρίμα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ανάλογα από πού έρχεται κανείς. Το πόσα ειστήρια, λέει κάποιος, έχει κόψει μια ταινία δεν είναι ενδεικτικό της ποιότητας. Α, σοβαρά. Εγώ νομίζω ότι έτσι μετριέται η ποιότητα μιας ταινίας. Γιατί μου τον γκρεμίζεις τώρα, γιατί. Ναι, μωρέ, προφανώς. Η κριτική πάντως γενικά και το απλό πόπολο που λένε αποθεώνουν. Τι να σου πω, εμείς δεν την έχουμε δει ακόμη. Ας πούμε ότι διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας. Not. Αλλά θα τη δούμε μάλλον καθυστερημένα. Τέτοια μέρα που λέτε, το 1987, άρα πριν από 39 ολόκληρα χρόνια, κυκλοφόρησε αυτή η κομματάρα, το New Order, το True Faith.
1: Εγώ θα πάω να τη δω νωρίτερα.
0: Να πας, ε.
1: Θα πάω και να σου πω θα είσαι στο μάτι.
0: Spoiler να μην μου δώσεις.
1: Spoiler, δεν θα σου δώσω, όχι, όχι.

0: Μπράβο που μας θύμισες εσύ, φίλε, φίλοι, το βίντεο κλιπ των
1: γιορτών. Η Αφροδίτη είναι καλή.
0: Α, ποιος Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη, χρόνια πολλά για τον αδερφό σου, τον Ηλία.
0: Ποια είναι η Αφροδίτη?
1: Τον έκανα τώρα.
0: Ποια είναι η Αφροδίτη? Ποιος είναι ο Ηλίας?
1: Η Αφροδίτη είναι μια Κροάτρια που μας ακούει κάθε μέρα και μας στέλνει κάθε μέρα. Έχεις εσύ Αλτσχάιμερ, δεν φταίμε εμείς. Αλλά για τον αδερφό της το είπε μόνη της πριν από λίγο. Μας έστειλε ένα μήνυμα που είπε χρόνια πολλά στον αδερφό μου, τον Ηλία.
0: Μπράβο, Αφροδίτη, και για τον αδερφό σου.
1: Να βεβαιωθώ ότι ήταν η Αφροδίτη και δεν ήταν η Ειρήνη, γιατί έχουμε και μια Ειρήνη που τσιμπεδεύει αυτή τη στιγμή μεταξύ
0: τους. Σε κάθε περίπτωση, θυμηθήκαμε εξαιτία σου το βίντεο κλιπ του New Order για το True Faith που πέφτανε κάτι χαστούκια στο πλαίσιο του σενάριου αυτού του βίντεο κλιπ. Πολύ ωραίο. Είχαμε το δω πάρα πολλά χρόνια. Να σε καλά.
1: Όχι, και αυτοί που χοροπηδάνε μετά με τις στολές της, ναι, κόκκινη και δερμή.
0: Τις περίεργες. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας εδώ για τον Νόλαν και για την Οδύσσια και για το πώς σας φάνηκε. Μας λέτε την εμπειρία σας. Κάποιος εδώ λέει 10 στα 10, αν και πιστεύει ότι δεν είναι καλύτερο του Interstellar. Νομίζω, εντάξει, ότι σε αυτό συμφωνούν, και επειδή έχουν σκάσει πάρα πολλά θέματα τώρα κλασικά σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας φυσικά, οι ταινίες του Νόλαν από το χειρότερη προς την καλύτερη. Mm-hmm. Νομίζω ότι κατά πλειοψηφία τουλάχιστον στην θέση της καλύτερης φτάνει τις περισσότερες φορές το Interstellar. Το Inception είναι πολύ ψηλά εκεί, πάντα στην τριάδα, τετράδα. Προτελευταία ή τελευταία σε όλες αυτές τις λίστες είναι το Tenet.
1: Δεν το έχω δει.
0: Ούτε εγώ. Και δεν θέλω ποτέ να το δω. Λένε ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό, ότι έχει όλες αυτές τις αιμονές του Νόλαν με το χρόνο, αλλά τις έχει τραβηγμένες στα άκρα και γενικά χάνει την μπάλα, ας πούμε. Ότι δεν είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, του Νόλαν κάπως.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα σιγά-σιγά.

Λοιπόν, να σας θυμίσουμε την καμπάνια του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Μπορείτε να τη δείτε ξανά αυτές τις μέρες και να απολαύσετε και την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, μιας και η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράνε. Στα social της εταιρείας τη βλέπετε την καμπάνια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
3: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
8: Von Generation zu Generation.
0: Best. 92,6.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί εδώ στον Best, η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδός Μικός.
0: Με τον Μάριο Κοντούλη σήμερα, αρχή της εβδομάδας, να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο τα μηνύματά σας. Εννοείται, τα διαβάζουμε στο Live24 αλλά και στα social μας. Στέλνετε ό,τι θέλετε, τα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας διαλέγετε και παίρνετε. Και επειδή το Παρίσι είναι πάντα μια πολύ ωραία ιδέα, μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε ή να ξαναπάτε. Με τις προσφορές Vitamin Days της Air France, οι τιμές ξεκινούν από 139 ευρώ με επιστροφή, τελική τιμή με φόρους και δωρεάν Wi-Fi για τα μέλη του προγράμματος Flying Blue. Δείτε όλες τις προσφορές της Air France και κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 22 Ιουλίου στο airfrance.gr για να πετάξετε από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου του 2027. Εννοείται, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάποια να χωρείτε για νησάκια. Αχ, πώς θα μου φεύγει το γαλλικό τώρα. Αντιμούτσικα. Εδώ ένας Μερακλής λέει με το πρώτο μου βιβλίο, το Κράτατο Σοου. Πού το βρήκες? Για επανάληψη, λέει, να μου κρατήσει παρέα.
1: Το είχε πάρει πολύ τότε, άρα και το ξαναδιαβάζει.
0: Στείλε μου καμιά φωτογραφία στα social, έτσι να το θυμηθώ πώς είναι, γιατί έχω ένα αντίτυπο, νομίζω, στο σπίτι. Αυτό που είχα κάνει δώρο στη γυναίκα μου. Γενικά δεν βρίσκεται. Λοιπόν, ήθελα έτσι να το θυμηθώ πώς είναι, γιατί έχω ένα αντίτυπο, νομίζω, στο σπίτι. Αυτό που είχα κάνει δώρο στη γυναίκα μου. Γενικά δεν βρίσκεται.

0: Πώς το λένε, ξέρω.
1: Καλά, στο οποίο δεν μπαίνω ποτέ έτσι.
0: Οπότε σκεφτόμουν, τι το έχει στο Twitter. Μπαίνω καμιά φορά και σκαλώνω με τις ανομαλίες που δείχνει πια στο Twitter. Ας πούμε, από κεφαλισμούς, ξέρω, μέχρι κακοποιητικό πορνό. Γιατί αυτό είναι το Twitter.
1: Τι σοφτ, δεν μου βγάζει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για οχετό εντελώς. Θα μου πεις, δεν είχα φτιάξει καθόλου τις ρυθμίσεις, ας πούμε. Δεν είχα.
1: Εγώ πάντως δεν έχω να μπω, δεν ξέρω, μήνες. Δεν μπαίνω ποτέ στο Twitter. Ναι. Το έχω εκεί, μήπως χρειαστεί να μπω για να δω κάτι που θα ανέβει για συγκεκριμένο λόγο. Αλλά κατά τα άλλα, τι άλλο να βγάλεις δηλαδή.
0: Ναι. Να βγάλεις το Facebook, να βγάλεις και το Instagram. Καλά, TikTok.
1: Το Instagram, πού θα το βλέπεις μετά.
0: Ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου. Οπότε αναρωτιέμαι, πείτε μας αν κάποιος, κάποια το έχει κάνει αυτό, να πετάξει. Γιατί λένε ότι κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι πριν το κάνεις, αλλά αν το κάνεις και το διατηρήσεις, ας πούμε, και δεν τα ξανακατεβάζεις τα apps, ότι κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο μέσα στην ημέρα σου. Οπότε, αν το έχετε κάνει, πείτε μας εντυπώσεις.

0: Στέλνετε εδώ διάφορα εντυπώσεις. Ένας φίλος στέλνει ότι τα έχει σβήσει όλα 3 χρόνια, όλα εκτός από το Messenger. Και πραγματικά λέει δεν μου λείπουν. Διαβάζω πιο πολύ τώρα βιβλία και ακούω podcasts.
1: Ναι, αλλά εκείνος τα έσβησε εντελώς, όχι τα έβγαλε το κινητό του.
0: Α, όχι, από το κινητό λέει. Ή τα έχει καταργήσει εντελώς.
1: Κοίτα, ειδικά με το Instagram δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να το κρατήσεις αν να το βγάλεις από το κινητό.
0: Από το κινητό, ναι, σωστό.
1: Γιατί σωστό. Τώρα θα μπαίνεις στο λάπτοπ να ανεβάζεις φωτογραφία ούτε στο καν, Instagram. Αυτό καν. Δεν έχει νόημα.
0: Facebook ενδεχομένως να έχει
1: το
0: νόημα.
1: Το Facebook ίσως έχει ένα νόημα να το βγάλεις από το κινητό για να μην κολλάς διαβάζοντας, ξέρεις, σκρολάροντας. Και άμα θες να ανεβάσεις κάτι, να μπαίνεις από το λάπτοπ.
0: Ρε παιδί μου, θέλει προσπάθεια πια για να καθαρίσεις τον αλγόριθμό σου. Θέλει προσπάθεια δηλαδή στο Instagram. Αν όχι κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα βασικά. Κάνω το εξής. Βγάζει, πλημμυρίζει από διαφημίσεις.
1: Καλά, ναι,
0: και πρέπει, ναι, ρε παιδί μου, ανά κάποιες ώρες να κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η διαφήμιση. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, γιατί έχω δει πολλές διαφημίσεις μέχρι τώρα. Καθαρίζει κάπως ο αλγόριθμος για 3-4 ώρες, μετά ξαναμπαίνεις, πάρτα. Πάλι διαφημίσεις. Άντε,
1: δεν καθαρίζει ποτέ από διαφημίσεις. Καθαρίζει από τη συγκεκριμένη διαφήμιση που είπες ότι δεν θες.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή μπορεί να σου παρουσιάζει μια διαφήμιση που σε να σου τη σπάει ή σε ενοχλεί οτιδήποτε.

0: Σε δεν σ' αρέσει, μπορεί να μην σου ξαναβγάλει αυτή για ένα διάστημα. Θα τη ξαναβγάλει κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Το λέει κιόλας για ένα μήνα, για 20 μέρες, κάτι τέτοιο. Αλλά στη θέση αυτή τη διαφήμιση που εσύ απέκλεισες, θα βάλουν μια άλλη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Δεν μειώνεται η συχνότητα των διαφημίσεων, δηλαδή, γιατί αυτό δεν μπορείς να το. Μόνο είναι με πληρωτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εκδοχή επιπληρωμή που δεν έχει διαφημίσει.
1: Τώρα αυτό.
0: Τώρα εντάξει.
1: Δεν θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Να πληρώσουμε και το Instagram, είπαμε.
1: Ένα LinkedIn λέει: έχω μόνο και είμαι μια χαρά. Χρόνος για δημιουργικότητα. Άλλος λέει ότι το έχει σκεφτεί αμέσως.
0: Η αλήθεια
1: φορές.
0: Είναι ότι αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά που κάνεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ αντίστοιχα. Θα ήταν πιο εύκολο να πεις ότι
1: να
0: στα πεις κλείνω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι ανάγκη να είσαι συνεχώς σε μια. Με την έννοια ότι παιδί μου. Καταλαβαίνεις και, ναι, καταλαβαίνεις και λίγο ότι παίζει μέσα από τα social και όταν έχεις μια καθημερινή εκπομπή έχει ένα νόημα να ξέρεις και λίγο τι συζητιέται. Ναι. Γιατί όπως παλιά ήταν περίεργο αν δεν έβλεπες καθόλου τηλεόραση.
1: Σωστό.
0: Σε μια εποχή που η τηλεόραση ήταν αυτό που είναι σήμερα τα social, θα ήταν λίγο κουλό να μην ξέρεις τι γίνεται καθόλου στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να κάνεις μια εκπομπή. Τώρα αντίστοιχα είναι τα social. Οπότε εμάς μας δυσκολεύει λίγο αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και που είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος εδώ, είναι πιο εύκολος τρόπος το μαχαίρι. Όπως και με το τσιγάρο.
1: Τράβα το τσιρότερο.
0: Ναι, πρέπει να τραβήξει το τσιρότερο. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και πρέπει απλά να ρυθμίσουμε τον εαυτό μας να έχουμε λιγότερο screen time στην πραγματικότητα. Αυτό δεν. Δηλαδή και να το κρατήσεις για κάποιες μέρες, μετά κάπως ξεφεύγεις.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει κάτω βόλτα και ξαναγυρνάς ένα. Δηλαδή, ίσως έχει νόημα να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα δίνω σε αυτό το πράγμα μία ώρα τη μέρα.
1: Υπάρχουν πάντως και apps που στο ρυθμίζουν αυτό. Δηλαδή, ένα γνωστό που παίζει τώρα τελευταία λέγεται Brick.
0: Brick.
1: Ναι, το οποίο θέλει όμως μια συνδρομή και σου ρυθμίζει και υποτίθεται ότι δουλεύει κιόλας πάρα πολύ. Δηλαδή, λειτουργεί, δεν είναι κάτι έτσι, να είχαμε να λέγαμε.
0: No.
1: Ότι σου μπλοκάρει, ρε παιδί μου, την πρόσβαση στα social για κάποιες ώρες. Η δική μου απορία είναι όμως. Okay, πες ότι αποφασίζεις εσύ, κατεβάζεις την τάδε εφαρμογή και του λες ότι θέλω να έχω πρόσβαση ξέρω, μία ώρα και 42 λεπτά την ημέρα.
0: Ποια είναι αυτή η ώρα.
1: Πέρα από το ποια είναι αυτή η ώρα, πες ότι μετά λες δεν μου φτάνει μία ώρα και 42 λεπτά. Θέλω 2,5 ώρες. Προφανώς μπορείς να το αλλάξεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, χαίρομαι πολύ. Όλα μπορείς και μετά να τα ξαναεγκαταστήσεις μπορείς.
1: Άρα ψιλοκορίδευε.
0: Θέλω να πω ότι το θέμα είναι να το έχεις πάρει και απόφαση.
1: Σωστό.
0: Είναι όπως με το τσιγάρο. Δηλαδή, μπορεί να κατρακυλήσεις οποιαδήποτε στιγμή. Όλοι που έχουν προσπαθήσει να το κόψουν. Το θέμα είναι να το θες πραγματικά να γίνει.
1: Σωστό.

0: Δηλαδή, το καλό θα ήταν να μας έβγαζε ο αλγόριθμος διαρκώς κάτι σχετικό με τον Bowie. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό?
1: Μπορείς να το κάνεις.
0: Bowie.
1: Μπορείς. Αν ψάξεις επαρκώς πράγματα για τον Bowie, θα σου βγάζει ο αλγόριθμος πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για προβολές κάτω από τα αστέρια. Αν πάτε νωρίτερα και όλα στο lounge, στο Φυσικό Αέριο σας περιμένει εκεί για να φάτε και κερασμένο popcorn, να βγείτε και φωτογραφίες στο photo booth. Αναλυτικά θα τα βρείτε όλα αυτά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, όπου θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να κερδίσετε μεγάλα δώρα. Να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα οι προβολές την Παρασκευή είναι το Dream Girls και το Σάββατο 25 του μήνα έχουμε την ταινία Ώρα για Σερφ ή Σερφ Σαπ, αν το προτιμάτε αγγλιστή.
1: Και αν ετοιμάζεστε για παράλληλη βόλτα στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδα λύσας, γιατί η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 360, από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά και έχει πάνω και την καμιλοπάρδαλη.
0: Πάμε λοιπόν με σερ μέχρι το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα, γιατί χθες έφαγα μια φλασιά και άκουγα αυτό το τραγούδι και έλεγα τι κομματάρα είναι.
1: Ναι, αλλά το έχουμε μιλήσει πάνω στο μισό.
0: Έλα, θα το γουστάρουμε τώρα.

0: Best 92,6. Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τοστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Outside, out of mind, out of time, out of love.
0: Best.
18: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
19: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
20: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Yeah. Not here for the riddle, maybe just a little. Jump in the middle, eyes on me like I'm blowing in a whistle. The chrome like a pistol, a tone I could take your throne if you wish to. Blown like a tissue.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού της εκπομπής, αλλά και τα προσωπικά μας φυσικά. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική. Οπότε κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και εποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές, μάλιστα έως 10.000 ευρώ, υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Οπότε κατεβάζεις το TBI Bank App, μαθαίνεις το διαθέσιμο όριό σου και ανακαλύπτεις μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, ρίχνω στο τραπέζι και μια ωραία ιδέα για όσους θα βρεθείτε στην Κεφαλονιά τον Αύγουστο και συγκεκριμένα την Κυριακή 9 Αυγούστου και ακόμη πιο συγκεκριμένα έχετε όρεξη έτσι για ένα ωραίο μουσικό event. Παίζει το εξής. Μια μικρή παρένθεση τώρα. Είναι σαν μικρό αδερφάκι του θεωρώ πολύ γνωστού καλοκαιρινού φεστιβάλ που γινόταν στην Κεφαλονιά μέχρι πριν από 4 χρόνια, πότε έγινε τελευταία φορά. Και γινόταν, ναι, γινόταν από το 2012 και σταμάτησε πρόπερση, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Του Σαρίστρα.
0: Το Σαρίστρα φεστιβάλ που γινόταν στα παλιά βλαχάτα της Κεφαλονιάς, ένα συγκλονιστικό μέρος, ένα χωριό που είχε ισοπεδωθεί από τον σεισμό του 1954-3, πότε είχε γίνει. Και είχε μείνει ουσιαστικά το κουφάρι του χωριού. Είχαν φύγει όλοι οι κάτοικοι τότε και είχαν κατέβει δίπλα στη θάλασσα που τους δώσανε νέα γη. Ένα συνταρακτικό μέρος. Μπαίνεις και βλέπεις, ρε παιδί μου, τα απομεινάρια των κτηρίων και εκεί γινόταν αυτό το φεστιβάλ το μουσικό που είχαν παίξει από τον Παυλίδη μέχρι τον Αγγελάκα και εκατοντάδες ονόματα. Λοιπόν, τώρα κάπως μετά από κάποια χρόνια ανάπαυλας θα γίνει μια χορευτική εκδοχή αυτού του φεστιβάλ στις 9 Αυγούστου που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και θα έχει κολομβιανό χρώμα. Δηλαδή αν σας αρέσουν οι φάσεις φαν και κούμπια και αφρολάτιν και ντάμπ και τροπική ρυθμή και πολύ χορός, Κυριακή 9 Αυγούστου το Σαρίστρα Φέστιβαλ αναβιώνει έτσι, ανασταίνεται για μία μέρα πιο χορευτικό ενδεχομένως από ποτέ. Ψαχτείτε στα social γι' αυτό όσοι βρεθείτε Κεφαλονιά και μόνο να πάτε για να δείτε αυτό το μέρος όπου θα γίνει το φεστιβάλ θα πάθετε την πλάκα σας. Είναι συγκλονιστικό. Το μέρος Σαρίστρα Φέστιβαλ, κοιτάξτε το στα social που λέγαμε πριν. Να, έχουν και κάποια καλά τα social.

0: Λοιπόν, επειδή σε νοιάζει σίγουρα, θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι μοιράσα το Σαββατοκυριακό μου αυτή τη βδομάδα και έκανα τη μία μέρα μόνο κοκκούνινγκ και την άλλη μέρα έφυγα το πρωί και γύρισα το βράδυ.
1: Σωστή.
0: Το Σάββατο, λοιπόν, που Παρασκευή βράδυ, α πούμε, και Σάββατο ήμουν σπίτι και μπίντζαρα διάφορα πράγματα.
1: Ωραία,
0: μεταξύ των οποίων το The Bear, που είμαι στο τελευταία σεζόν, τώρα έφτασα. Είμαι στη μέση τη πέμπτη σεζόν και σήμερα θέλω να πιστεύω ότι θα το ξεμπερδέψω. Είχα μείνει στη δεύτερη σεζόν.
1: Okay.
0: Οπότε είδα τρίτη, τέταρτη, μισή, πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: Έκανα δουλίτσα. Το δούλεψα.
1: Σωστή.
0: Με παρακολουθείς.
1: Ναι, ναι, σε παρακολουθώ.
0: Και το άλλο πράγμα που είδα, αλλά δεν θα σας ξαναπώ για τον Μπέρ. Τώρα όσοι το ξέρετε
1: έχουμε,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Την Παρασκευή το βράδυ όμως,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω τι πλασιά έφαγα, κάτι έβλεπα, κάτι χάζευα. Και με πήγε από τώρα, αυτά τα related. Που δεν είναι. Πώς είναι τα related videos του YouTube που κάνεις μια σκέψη και μετά κάνεις μια άλλη σκέψη και κάνεις μια άλλη και μετά φτάνεις από το πιο κουλό πράγμα, από το πιο φυσιολογικό πράγμα στο πιο κουλό πράγμα. Κάτι έβλεπα και κάπως έφτασα να διαβάζω,
1: ναι.
0: Για το. Αν θυμάστε, το θαύμα του Hudson River. Αν το θυμάστε, ήταν αυτό το αεροπλάνο που είχε καταφέρει να προσγειωθεί στο ποτάμι.
1: Αυτό
0: είχε
1: που...
0: χάσει τους δύο κινητήρες, όλους τους κινητήρες του, γιατί είχαν μπει πουλιά κατά την απογείωση.
1: Αυτό που έγινε ταινία με τον Tom Hanks. Αυτό είναι.
0: Έχει γίνει, ναι. Ταινία με τον Tom Hanks.
1: Ναι, ναι, που παίζει τον πιλότο που έσωσε την πτήση, τους,
0: ναι,
1: όλους, okay. Επιβαίνοντες ο Tom Hanks.
0: Λοιπόν, okay. Αυτή η ιστορία, λοιπόν, η οποία είναι σχετικά πρόσφατη, νομίζω το 2009 είχε,
1: μάλιστα.
0: Γίνει. Είναι από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχουν συμβεί στην αεροπλοεία. Εν πάση περιπτώσει, ήταν, okay. Ένα αεροπλάνο που ήταν εντελώς χαμένο. Δηλαδή, τα odds δεν δίνανε καμία πιθανότητα να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι απογειώθηκαν,
1: mm-hmm.
0: Και λίγο μετά την απογείωση, ούτε 1,5 λεπτό μετά,
1: mm-hmm.
0: Πέσανε κάποια πουλιά μέσα, μπήκαν στους κινητήρες. Που είναι ένα πρόβλημα που φοβούνται γενικώς οι πιλότοι,
1: mm-hmm.
0: Έτσι. Με αποτέλεσμα όμως να κάνουν σοβαρή ζημιά τα πουλιά αυτά, τα οποία επίσης πάθανε ζημιά, όπως αντιλαμβάνεστε, και να χάσει το αεροπλάνο. Όλους τους κινητήρες, ήταν χωρίς καμία μηχανή, τίποτα.
1: Okay.
0: Δηλαδή απλά με τη φόρα πήγαινε.
1: Μάλιστα.
0: Με τη φόρα που είχε πάρει. Με αποτέλεσμα μέσα στο Μανχάταν, δηλαδή μέσα στη Νέα Υόρκη, που φαντάζεσαι κανείς δεν προλάβαινε να γυρίσει στο Λαγκουάρντι, από το οποίο απογειώθηκε. Δεν προλάβαινε να πάει σε κανένα άλλο κοντινό αεροδρόμιο.
1: Okay.
0: Και ο πιλότος του την τελευταία στιγμή αποφάσισε να προσπαθήσει να το προσγειώσει στον ποταμό Χάντσον.
1: Μάλιστα.
0: Όψι ξέρετε έστω και ελάχιστα από αεροπλάνα, ξέρετε ότι οι προσθαλασσώσεις γενικά, η προσγείωση σε νερό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, συνήθως, αν με ακούς προσθαλάσσεις στο αεροπλάνο, λες εντάξει, τώρα γεια σας, χαιρετάω τους φίλους συγγενείς.
1: Okay.
0: Παρ' όλα αυτά, το κατάφερε.
1: Ωραία.
0: Και το πιο απίστευτο σε αυτή την ιστορία, είχε 155 επιβάτες το αεροπλάνο αυτό.
1: Και σώθηκαν όλοι.
0: Όλοι. Δεν χάθηκε κανένας. Διότι αντιλαμβάνεται κανείς, που ίσως να μην το σκεφτείς στην αρχή, ότι εντάξει, προσθαλασσώθηκε όλα καλά μετά. Τη μεγαλύτερη δυσκολία και το μεγαλύτερο κίνδυνο ξεκίνησε από τη στιγμή που προσθαλασσώθηκε το αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διότι αυτό αρχίζει να βουλιάζει από ένα σημείο και μετά. Πρέπει να εκενωθεί, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαύρος χειμώνας και πάρα πολύ κρύο το ποτάμι να σωθούν, να διασωθούν. Αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω είναι έτσι κι αλλιώς μια συναρπαστική ιστορία, mm-hmm. Και μια ιστορία σχεδόν απίστευτη.
1: Ναι.
0: Το πώς έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι του National Geographic, mm-hmm. Και εγώ το είδα στο YouTube, είναι εκεί διαθέσιμο έξω στο YouTube, το έχει φτιάξει το National Geographic, είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Αλήθεια,
0: πραγματικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, πολλοί από τους επιβάτες που ήταν εκείνη τη βραδιά, όχι βραδιά, μέρα, μέσα στο αεροπλάνο, έχουν ζήσει το πιο κοντινό πράγμα στο θάνατο που μπορείς να ζήσεις, ρε παιδί μου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όλοι τους έχει τρομερό ενδιαφέρον να τους ακούσεις να μιλάνε για το πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Και πραγματικά δεν ξέρω αν εγώ, επειδή έχω και αυτό το φόβο με τα αεροπλάνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Είναι τόσο συναρπαστικό και δύσκολο και ζώρικο ταυτόχρονα, να ακούς ανθρώπους που έφτασαν τόσο κοντά.
1: Στο θάνατο.
0: Στο θάνατο. Και βέβαια το γεγονός ότι σώθηκαν δεν σημαίνει ότι μετά. Α, είπαμε τι ωραία, τι καλά, σωθήκαμε όλα καλά. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τραύματα για πολλά χρόνια μετά. Είχαν, ταλαιπωρήθηκαν τρομερά κτλ. Αν σας η ταινία, το ξέρω ότι την έχετε δει, δεν έχει να κάνει όμως. Την ιστορία την ξέραμε.
1: Ναι,
0: δεν
1: ωραία, ήταν
0: καινούργια η ιστορία. Είναι πολύ συγκλονιστικές οι μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων και η καταγραφή του περιστατικού, γιατί το έχουν δραματοποιήσει και λίγο.
1: Ναι.
0: Οπότε κάπως δεν είναι μόνο άνθρωποι να μιλάνε.
1: Okay.
0: Οπότε νομίζω ότι το πρότεινα και στη γυναίκα που μιλάγαμε την Παρασκευή το βράδυ, τι θα δούμε, τι θα δει μία, τι θα δει άλλη. Είναι συγκλονιστικό. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λέγεται Exploring the Miracle on the Hudson. Είναι documentary special του National Geographic. Θα το βρείτε στο YouTube. Είναι στα αγγλικά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δύσκολη η γλώσσα.
1: Ωραία.
0: Στοιχειώδη αγγλικά, να ξέρετε.
1: Το κρατάμε λοιπόν.

0: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά λοιπόν, έτσι.
1: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Πρώτη μέρα της εβδομάδας τελείωσε. Για πρωί έχουμε συνέχεια.
0: Ο
1: καθένας μας και εσείς φαντάζομαι εκεί έξω. Κουράγιο, θα είναι ζεστή μέρα και σήμερα και αύριο. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Μέχρι Τετάρτη, κάντε λίγο υπομονή.
0: Έρχεται και αφρικανική σκόνη έτσι για να δέσει λίγο.
1: Αλήθεια
0: το,
1: τώρα.
0: Η φασούλα. Ναι, θα έχουμε και λίγη σκονίτσα. Μην νομίζετε ότι μόνο με τη ζέστη θα τη βγάλετε, πουλάκια μου. Αλλά εντάξει, μωρέ, πάλι καλά να λέμε. Πάλι καλά. Μας έχει πάει καλά το καλοκαίρι, παιδιά. Ούτε του παπά. Είναι ούτε, 20 Ιουλίου. Και είναι δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ και το μεγαλοδύναμο. Λοιπόν, και επειδή με αυτή τη ζέστη έχει και κουνούπια, να θυμάστε να έχετε πάντα μαζί σας το Repel Spray που κρατάει το έντομο μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και είναι φυσικά και από το Unifarma. Οπότε το χρειάζεστε. Είναι το απαραίτητο όπλο που πρέπει να έχετε μαζί σας αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, να έχετε μια ωραία Δευτέρα, μια ωραία εβδομάδα. Η Μαρία από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ να σας αναλάβει. Εμείς πάλι αύριο το πρωί. Άντε καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Χρήστος Τζόλης θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Arsenal, αφού ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ πήρε άδεια από την Breeze να ταξιδέψει στην Αγγλία και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους κανονιέριδες, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, the butler did it, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brushed revisited. Μιλάω με τον Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το ηνοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή αμόνιτο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σπουδέστε εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
0: Best 92,6.

0: 96.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
2: Choose music.
0: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
3: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ. Δεξιά.
5: Γιατί εσύ.
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
9: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ».
11: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
14: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
13: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
14: Σωστός ο παίχτης.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Best 92,6. We the music.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
1: We, the music.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία πανηγύρισε στη Νέα Υόρκη την κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου τίτλου στην ιστορία της με το 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση και παράλληλα πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ με την επικράτησή της απέναντι στην Αλμπισελέστε. Η Ρόχα έφτασε τα 38 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ρεκόρ των 37 αγώνων που κρατούσε η Ιταλία από την περίοδο 2018-2021. Εκτός αυτού, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι αίτητη πλέον σε 15 σερί παιχνίδια σε τελικές φάσεις Euro και παγκοσμίου κυπέλλου.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
0: Best 92,6.
15: We the music.
5: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Ναι, λοιπόν, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το πήρε η καλύτερη ομάδα. Σε ένα τελικό που στο τέλος το λες και βαρετά μονότονο. Δηλαδή έλεγες από την αρχή, άντε πότε θα βάλουν το κόλ να τελειώνουμε. Ήταν και κατά κάποιο τρόπο ένας μικρός διασυρμός της Αργεντινής. Δηλαδή έχεις φτάσει σε τελικό μουντιάλ και είναι λίγο προς το τέλος 20-0 τελικές. Δίκαια λοιπόν, το πήρε η καλύτερη ομάδα. Με το καλύτερο ποδόσφαιρο, αυτό το τικιτάκα, πώς το λένε.

αμέσως μετά, τα δάκρυα του Μέση. Αν και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο υπάρχουν haters του Μέση. Είδα κάτι ποσταρίσματα που ήταν φρικτά. Δεν πανηγύριζαν για την Ισπανία, πανηγύριζαν για την ήττα και τα δάκρυα του Μέση. Τι σας έχει κάνει μωρό κοντός? Να αισθάνεστε ευλογημένοι, ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι που τον είδαμε από την αρχή μέχρι το τέλος.

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Πάντοτε ανακύπτει αυτό το ερώτημα όταν τελειώνει μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είτε είναι το Μουντιάλ, είτε είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, είτε το Γύρο.

Να, κάποιοι ξεφωνίζουν το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία. Ναι ρε παιδί μου, αλλά το ερώτημα είναι το εξής, γιατί κανείς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων, ας κάνουμε λίγο detoxing από το ποδόσφαιρο. Άλλωστε σε λίγο αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά των ελληνικών ομάδων, το πρωτάθλημα σε ένα μήνα.

να πάνε λέει σινεμά. Αν καλέ δεν μπορούμε να βρούμε εισιτήριο για την Οδύσσια. Καλά, θα πούμε γι' αυτά μετά. Λοιπόν, είναι 20 Ιουλίου. Του 20-26 με ζέστη. Γιορτάζει ο Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας, δεν ξέρουμε τι είχε προφητεύσει ακριβώς, νομίζω ότι είναι άφηξη του Μεσσία, κάτι τέτοιο. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Ηλία από τη Σπηλιά. Ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζω που είναι ο παδός του Εθνικού Πειραιός.

Έχουμε βέβαια τη μεγάλη επέτειο του 1969. Η προσελήνωση, ο Νίλ Άρμστρονγκ. Όπου βέβαια και τότε, όπως θα συνέβαινε και σήμερα, πάρα πολλοί άνθρωποι είπαν, έλα ρε εσείς, δεν έγινε, ηθοποιοί ήταν. Το γύρισαν σε μια έρημο στην Νεβάδα.

Αλλά για φαντάσου ότι όλα αυτά έγιναν το 1969 με το Apollo να έχει έναν υπολογιστή που αν τον είχες σήμερα στο κινητό σου δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ήταν ένας υπολογιστής με RAM κάτι kilobyte.

Και βλέπεις πόσα χρόνια έχουν περάσει. Πάμε κοντά για τα 60 χρόνια, ποιος να το έλεγε. Σήμερα είναι και επέτειος της τουρκικής εισβολής στη Κύπρο, ο Ατήλας. Ήδη την πόρτα την ανοίξαμε εμείς, η Χούντα δηλαδή, όχι εμείς, η Χούντα. Και από τότε η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη. Και θα πρέπει να περάσουν δεκαετίες ακόμα, όχι δεκαετίες, κάποια χρόνια ακόμα, να πεθάνουν και οι τελευταίοι που τη θυμούνται ελεύθεροι. Μήπως και να λυθεί αυτό που λέμε κυπριακό.

Ο Γιάννης Τσαρούχης έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Ο άνθρωπος που εκτός από το έργο του άφησε και παρακαταθήκη την πολύ σπουδαία φράση: «Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις».

Το σκάκι που είναι από την Ινδία βέβαια. Αν και το διεκδικούμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο με το σατρίκιο. Αρχαίο παιχνίδι, στην Κρήτη το έπαιζαν. Στο παλάτι του Μίνο, που θεωρείται ότι μοιάζει πάρα πολύ με το σκάκι.

Μιλώντας για το σκάκι, να σας πω να δείτε στο Netflix την ιστορία της Judith Polgar, η καλύτερη σκακίστρια όλων των εποχών, που νίκησε και Καρπόφ και Κασπάροφ και Σπάσκι. Και ήταν αποτέλεσμα πειράματος, γιατί ο μπαμπάς της ήταν ψυχολόγος και πίστευε, είχε μια θεωρία που έλεγε ότι οι βιοφίες δεν γεννιούνται, γίνονται. Οπότε αυτός δεν άφησε καν το παιδί του να πάει σχολείο και την έβαζε να παίζει σκάκι από μικρή. Και επιβεβαιώθηκε. Τώρα είναι συμπτωματικό, θα έχει ούτως ή άλλως ταλέντο το κορίτσι στο σκάκι, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, να το δείτε.

Τι να πω, παιδιά, για την Αργεντινή χάσαμε, τυφήκαμε κατά κράτος. Είπα ότι υποστήκαμε έναν διασυρμό με 20-0 τελικές. Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις το Γιαμάλ, στα 17 του πήρε Euro, στα 19 του πήρε Μουντιάλ και είναι πάμπλουτος. Πώς θα τη βγάλει αυτό το παιδί με το μυαλό μες στο κεφάλι? Έχει την τέλεια συνταγή καταστροφής.

Τι να πούμε δηλαδή για τη Ρένα Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Στεναχωρήθηκα. Ήθελα πολλάκι. Από την άλλη, πραγματικά, γιατί έγραψα και ένα κομμάτι γι' αυτό, βλέπουμε πάρα πολύ συμπάθεια τους ανθρώπους που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ας τους αρμόζει παροιμία τα ποντίκια που εγκαταλείπουν το πλοίο. Ειδικά για τους βουλευτές τώρα. Φαντάσου, φανταστείτε κάτι, θέλω να το δείτε ανθρώπινα. Είσαι εδώ και 10 χρόνια βουλευτής ή και παραπάνω. Έχεις μάθει στο μισθό, στο αυτοκίνητο, στον αστυνομικό σύνοδο που σου κουβαλάει τα ψώνια. Έχεις βολέψει τους δικούς σου ανθρώπους στο γραφείο σου. Κάνεις κάποια άλλα ρουσφετάκια, έχεις πρόσβαση στην εξουσία. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τα εγκαταλείψεις έτσι εύκολα. Δηλαδή, όταν διακυβεύεται ο τρόπος ζωής σου, ποια ηθικά πλεονεκτήματα, ποιες ιδεολογίες και τρίχες κατσαρές. Θα κάνεις ό,τι μπορείς για να το διατηρήσεις, το επιβάλλει το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Οπότε όλους αυτούς που εγκαταλείπουν το κόμμα, μήπως και τους πάρει ο Αλέξης στο δικό του μαγαζί. Τους βλέπουμε συμπάθεια. Με κατανόηση. Τον Αλέξη δεν μπορώ να καταλάβω κάπου, ρε γάμο το. Γιατί όπου βγήκε, όπου σταθεί, λέει πόσο ουάου καλή κυβέρνηση είχε. Αλλά αυτούς με τους οποίους κυβέρνησε δεν τους θέλει μαζί του. Είναι περίεργο.

Έχω έναν που μου γράφει από την αρχή της εκπομπής, γιατί δεν αναφέρομαι και στον Ηλία τον άλλον που γιορτάζει, το Κασιδιάρη. Μα με τι καρδιά μπορείς να πεις χρόνια πολλά στον Κασιδιάρη?

0: Nature's Music.
1: Σπουδέστε εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ.
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Εύση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
8: Summer shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Best.
0: Choose music.

καλέ, το είδαμε το Μάσκ και τον Κασιδιάρη. Μπορεί να οικονομήσει κανένα φράγκο από εκεί. Αλλά για κόμμα και εκλογές δεν τον βλέπω. Δεν περνάει την μπάρα από τον Άριο Πάγο. Το Πάσο που λένε. Αλλά ρε, εσείς τώρα στο διάλειμμα, επειδή δεν πάω καλά, διάβαζα για τον προφήτη Ηλία, τις βιβλικές περικοπές και όλα τα σχετικά. Και για ποιο λόγο έγινε τόσο εμβληματική η μορφή του. Γιατί ήταν, λέει, πρωταγωνιστής μιας πολιτικής σύγκρουσης. Τότε είχε, λέει, το Ισραήλ ένα βασιλιά, τον Αχάβ. Άκου όνομα, Αχάβ. Αυτός παντρεύτηκε μία Ιεζάβελ, κόρη του βασιλιά της Σιδώνας. Εκεί λάτρευαν, λέει, το θεό Βάλ. Και έφερε μαζί της 450 ιερείς, να πούμε, οι οποίοι χάραζαν τα χέρια τους, κάναν αυτοτραυματισμούς και τέτοια. Και τα είχε πάρει ο Ηλίας και τους καλεί σε μία αναμέτρηση. Και έχουν ανέβει σε ένα βουνό, να πούμε, και είναι 450 από τη μία και ο Λιάκος μόνος του. Και στείνουν δύο βωμούς και σφάζουν δύο βόδια. Και συμφωνούν και οι δύο ότι όποιος βωμός ανάψει φωτιά, από μόνος του εννοείται, αυτός ο βωμός θα παραπέμψει στον πραγματικό Θεό. Ξεκινάνε, παιδιά, δεν έχω βγάλει τίποτα από το μυαλό μου, έτσι, είναι στη βίβλο. Ξεκινάνε, λοιπόν, αυτοί του Βάλ να προσεύχονται να ανάψει φωτιά. Τίποτα, άρχισε ο Ηλίας να τους κοροϊδεύει. Τι έγινε, πού είναι ο Θεός σας? Κοιμάται, ταξιδεύει. Τίποτα, και σε κάποια φάση εγκαταλείπουν, λένε αυτοί, δεν μπορούμε ρε να ανάψουμε φωτιά. Και τι κάνει ο Ηλίας? Παίρνει κάτι βαρέλια με νερό και καταβρέχει τα ξύλα εκεί πέρα, πιο το δικό του βόδι, γύρω γύρω το χώμα. Και πέφτει, προσεύχεται, σηκώνει τα χέρια στον ουρανό, λέει, Θεέ μου, άναψε το βωμό. Και γίνονται όλα φλαμπέ, έτσι, στο δευτερόλεπτο. Φαπ, άναψαν όλα. Και μετά τι συνέβη με τους 450 ιερείς? Τους σκότωσαν. Γλυκά πράγματα, ανθρώπινα, υπαρξιακά.

Γονάτισαν όσοι θέλουν να μάθετε και λεπτομέρειες για εκείνο το περιστατικό στο βουνό. Γονάτισαν αυτοί οι άπιστοι του Βαλ, προσκύνησαν, είπαν αυτός είναι ο Θεός. Αλλά σιγά με τους τη χάρισαν, τους περάσαν όλους λεπίδι.

Ναι, διαβάζω τη γραφή. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σας πήρα 10 λεπτά να σας μιλήσω για τον Χριστό. Θα σας πάντω για τον Ηλία. Εντάξει.

Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στα αθλητικό τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν είδατε τις οδηγίες της CBU, της Ένωσης των Ραδιοτηλεοπτικών Δικτύων της Ευρώπης, η οποία προτρέπει τους σκηνοθέτες που καλύπτουν αγώνες στίβου, τα αγωνίσματα των γυναικών, να είναι πλέον πιο προσεκτικοί και να μην επιλέγουν πλάνα που σεξουαλικοποιούν το θέαμα. Και μετατρέπουν το γυναικείο σώμα σε σκεύος ειδονής, αυτά τα γνωστά. Μάλιστα, η σχετική οδηγία συνοδεύεται και από σκίτς, από διαγράμματα. Επί παραδείγματι, καλούνται οι σκηνοθέτες να μην ζουμάρουν από πίσω όταν οι κοπέλες είναι στο βατήρα για να αρχίσουν να τρέχουν. Ή ότι το πλάνο των κοιλιακών τους, που στις περισσότερες πια αθλήτριες αποκαλύπτονται, δεν προσφέρει κάτι. Και πράγματι είναι σωστό, είναι από τα σωστά του WOC, το έχουν ζητήσει αυτό και οι αθλήτριες. Κάποιες έχουν διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ έντονο ότι είδα μετά σε βίντεο την προσπάθειά μου και ήταν κάτι άλλο. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα μια συνάντηση του σεξισμού με το μάρκετινγκ. Δηλαδή, οι παλαιότεροι θα θυμόμαστε δεκαετίες 70-80 αθλήτες από την Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό που θα πω. Αλλά όσοι έχουν δει, ας πούμε, την Κρατοσφύλοβα και κάποιες άλλες αθλήτριες εκείνη την εποχή, πραγματικά θα έθεταν το ίδιο θέμα που τίθεται τώρα με τη συμμετοχή των τρανς ατόμων στα γυναικεία αθλήματα. Δηλαδή τότε, επειδή έπαιρναν και εκείνα τα πρωτόγωνα αναβολικά οι γυναίκες του Ανατολικού Μπλοκ, ήταν, ρε παιδί μου, σαν οικοδόμη με γυναικεία ταυτότητα. Δηλαδή έβλεπες κάτι μπράτσα, κάτι πόδια, κάτι χαρακτηριστικά προσώπου. Θύμιζαν το μακαρίτι, τον Νίκο το Σαργκάνη, ας πούμε, στο πρόσωπο. Σταδιακά όμως, όσο άρχισε να μπαίνει το μάρκετινγκ μέσα στον αθλητισμό, και οι αθλητές άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι δεν αρκεί να νικάς, πρέπει και να πουλάς για να βγάλεις λεφτά, άρχισαν να προσέχουν περισσότερο την εμφάνισή τους. Και μετά οι εταιρείες αθλητικής ένδυσης, που άρχισαν να μπαίνουν και στο χώρο της μόδας, άρχισαν να κατασκευάζουν ρούχα τα οποία είναι πιο λειτουργικά για το αγώνισμα, αλλά πιο αποκαλυπτικά. Δηλαδή, έβλεπες παλιά τις γυναίκες φορούσαν ένα σορτσάκι, τώρα φοράνε κάτι που είναι σαν μαγιό. Παλιά φορούσαν μία φανέλα. Εννοείται αξίριστη μασχάλη κλπ. Αλλά μετά, σταδιακά, όταν μπήκε το μάρκετινγκ και πιο πολύ τηλεόραση, οι κοπέλες άρχισαν να προσέχουν, να αφήνουν νύχη, να ντύνονται αλλιώς. Και με τα social media, δηλαδή το μάρκετινγκ τις οδήγησε εκεί. Και οι εταιρείες ένδυσης. Το οποίο δεν είναι, αυτό που θα σας πω δεν είναι παραμύθι, επειδή το έψαχνα το σουκού. Πήγαινε η τάδε εταιρεία που δίνει στην Ομοσπονδία χορηγία τα ρούχα και κάποια χρήματα και λέει, κοιτάξτε κοπέλα, θα βάλει αυτό πια, θα φορέσει το σορτσάκι.

και μετά, κακά τα ψέματα ρε παιδί μου, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα σεξουαλικοποιείται. Δηλαδή, δεν είναι ο σκηνοθέτης ματάκιας, είναι θεατές ματάκιδες και πάει και τους τα δείχνει ο σκηνοθέτης, γιατί πάντοτε τσιμπάς για ένα σώμα που τοποθείς ή το φθονείς.

Καλά, το beach volley είναι σχεδόν soft πορνό. Ναι, η μακαρίτησα, η Joan Griffith Joyner, που πέθανε νομίζω με τα νύχια.

Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και για την ανθρώπινη φύση, γιατί βλέπεις ότι όπου μπαίνει τελικά το μάρκετινγκ, το θέαμα, η υψηλή τηλεθέαση, τα πράγματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σεξουαλικοποιούνται. Η Σακύρα θα ήταν ξενέρωτη αν χθες έβγαινε με, ξέρω εγώ, με μια φούστα και μια μπλούζα και όχι με αυτό που φορούσαν.

την είπα την αθλήτρια Κρατοσβίλοβα. Βάλτε την στο Google και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ήταν τυπική μορφή αθλήτριας από την Ανατολική Ευρώπη δεκαετίες 70 και 80.

0: what you do. Tell me what you eat, I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you.
1: Για να μην παρεξηγούμε και το κλείνω, ότι αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι όταν μια γυναίκα είναι να εμφανιστεί δημόσια σε ένα θέαμα, τις περισσότερες φορές, αν μπορεί να το υποστηρίξει, πρέπει να είναι σεξι. Με τους άντρες δεν ισχύει αυτό. Come in, baby. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Χρήστος Τζόλης θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Arsenal, αφού ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ πήρε άδεια από την κρίση να ταξιδέψει στην Αγγλία και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους κανονιέριδες, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What the best is going on.
6: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
5: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Choose music.

Ζακέφ σε ένα ριτάτς ενός κομματιού που γράφτηκε πριν από 18 χρόνια. Εδώ στο δεύτερο μέρος του Citizens στο Best. 9 και σήμερα έμειναν για τις εκπομπές ως το τέλος της σεζόν. Μια σεζόν που πέρασε τρομακτικά γρήγορα, φιαλτικά.

αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι 37 βαθμοί. Και μ' αρέσουν οι ανακοινώσεις που έχουν βγάλει αρμόδιες αρχές που δίνουν οδηγίες για τον καύσωνα. Δίνουν, παιδιά, σημαντικά life hacks που δεν τα έχει σκεφτεί κανένας. Δηλαδή λες καμιά φορά το απλό, το αυτονόητο που δεν το σκέφτεσαι. Οπότε θα σας πω τις οδηγίες που εξεδόθησαν από τον Ερυθρό Σταυρό και από το Υπουργείο Υγείας. Παραμείνετε σε σκληρό μέρος. Μείνετε ενυδατωμένοι. Έλα ρε. Ντυθείτε ανάλαφρα. Σαν αθλήτρια σπρίντερ, ας πούμε. Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις. Όχι ρεσί. Μην καταναλώνετε αλκοόλ. Μην αφήσετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια σας κλειδωμένα στο αυτοκίνητο. Sunrise. Απλά πράγματα που δεν τα έχει σκεφτεί κανείς. Και δεν ξέρω, επειδή έχω ψιλοκόψει το Facebook και τα social, υποθέτω θα έχουν βγει ανακοινώσεις ή αναρτήσεις που λένε ας μην το ξεχάσουμε, ας αφήσουμε λίγο νερό για τα δέσποτα.

Σωστά, συγγνώμη, έκανα λάθος, ναι, είναι αθεσποτάκια. Επίσης δεν ξέρω, δεν παρακολούθησε τι έγινε, αν είχε επιτυχία η χθεσινή απεργία των Τελιβεράδων. Πραγματικά, ποιοι είναι αυτεργάτες, ποια απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς delivery την ώρα του Μουντιάλ. Μακάρι να έχει επιτυχία δηλαδή για τα παιδιά.

Ναι, σωστά, είστε κι εσείς που δουλεύετε στον ήλιο. Στα Ηλίσια λέει αλλάζουν πίστα στο δρόμο τώρα. Τι έχουν φέρει, τίποτα κρατούμενους που τους έπιασε ο Λούκι Λουκ?

Και μετά περιμένω τώρα και τα ρεπορτάζ το βράδυ στα κανάλια για τον Καύσωνα, που πάνε στο συντριβάνι στο Σύνταγμα και βάζουν εκεί πέρα κανένα να βρει. Που πάνε στο συντριβάνι στο Σύνταγμα και βάζουν

καλωσορίσω και εγώ τον Τσέτι Οσμάν στον ΠΑΟΚ με ένα κομμάτι από την πατρίδα του.

Λοιπόν, Ναϊμέχεν, αν το λέω καλά, αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσαμπιολί. Πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία, 4-5 Αυγούστου. Και η ρεβάνς 11-12 Αυγούστου εδώ.

Γάμο, το έχω μια άλλη απορία, γιατί διαβάζω τώρα στα κοσμικά νέα. Για μια, για ένα γνωστό πρόσωπο, έτσι, τηλεοπτικό κυρία. Και έχω μια απορία, ρε γάμο, το που μπορεί να παρεξηγηθεί, αλλά θα την πω. Γιατί όλες αυτές έχουν πάντα σχέση με επιχειρηματίες? Δηλαδή, δεν βλέπεις την τάδε τηλεπερσόνα και να λέει «ο δάσκαλος σύντροφός της», «ο τραπεζοϊπάλληλος σύντροφός της», «ο καθηγητής σύντροφός της». Γιατί όλες έχουν σχέση με επιχειρηματίες?

γενικά και στο χώρο του showbiz βλέπεις πάρα πολλές κυρίες ότι συνδέονται με επιχειρηματίες. Προφανώς, εντάξει, μια πετυχημένη γυναίκα σε οποιοδήποτε πεδίο, είτε στο πεδίο της τέχνης είτε της δημοφιλίας, θέλει να συνδέεται με έναν άντρα που είναι και αυτός δημιουργικός, ανεξάρτητος, λάτρης της καινοτομίας, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.

Να, μια και λέμε για λεφτά, βλέπω και τις εταιρείες που τα πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Τις 75 εταιρείες. Όχι, αυτό κατά λάθος μπήκε. Μα ανεχτείτε το, πάμε στο break. Και βλέπω, ας πούμε, στη λίστα την Ελληνικός Χρυσός που πήρε 200 εκατομμύρια. Και θυμήθηκα το άλλο. Ρε παιδιά, τι έγινε όλη αυτή η καμπάνια, ο θόρυβος με τις σκουριές, με το χρυσό? Τι απέγιναν όλοι αυτοί? Μην ήταν μόδα που πέρασε? Μην ήταν κάποια στόματα που χόρτασαν?

να μια πολύ ωραία εξήγηση. Ότι είναι λόγω του κύκλου που κινούνται αυτές οι κυρίες, αλλά και λόγω του ποιος έχει την αυτοπεποίθηση να τις προσεγγίσει. Δεν το κάνει εύκολα ένας δάσκαλος των 1000 ευρώ. Α, αυτό είναι μια εξήγηση.

ακούεις πολύ συχνά, και αυτό το έχω παρατηρήσει, δεν θα πω φυσικά ονόματα, δεν έχω καταλάβει σε ποιον επιχειρηματικό τομέα δραστηριοποιείται ο σύντροφος της γνωστής Α ή Β περσόνας. Λέει είναι επιχειρηματίας, αλλά τι επιχείρηση έχει άμα του. Και όλοι τους είναι οι μπαγάζιδες καλογυμνασμένοι με ωραίο τριμαρισμένο μουσι και φοράνε και κάτι στενά ρούχα. Ναι, όντως εκπέμπουν μια αυτοπεποίθηση. Πού να τη βρούμε εμείς?

Χριστίνα λέει, απαράδεκτοι λιγούρια άντρες κοιτάνε επίμονα το ντεκολτέ και τα πόδια μας. Σήμερα στο γραφείο φορέσαμε όλες φούστες. Έτοιμες είμαστε για το HR. Τι εννοείς βρε Χριστίνα, πες λεπτομέρεια, γιατί φορέσατε φούστες?

0: Best 92,6. We the music. Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party. Καγιάκ στο κανάλι. Ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
8: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Ναι, Χριστίνα εξηγεί ότι πήγαν όλες με φούστες γιατί κάνει ζέστη. Όλο κομπλιμέντα και επίμονα βλέμματα, τόση έλλειψη. Καλά το λες και ένστικτο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, βρε Χριστίνα, δεν ξέρω το περιβάλλον. Αλλά κάποιοι γράψαν το επίσης σεξιστικό πατριαρχικό, το καταδικάζω εννοείται, αλλά θα το διαβάσω για λόγους συμπερίληψης των απόψεων. Θα προτιμούσες να μην σε κοιτάζει κανένας? Περίμενα και παρέμβαση αναρχικής φεμινίστριας, αλλά υποθέτω θα έφυγε, θα έχει πάει στην Ικαρία τώρα αυτή. Ή στη Γάβδο θα είναι.

Κάποιος θέλει γνώμη. Πάω κάθε μέρα εδώ και 2 μήνες να πάρω καφέ για τη δουλειά. Εργάζεται μια κοπέλα εκεί. Είναι σωστό να τη ρωτήσω αν θέλει να βγούμε? Όχι, δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να χτίσεις μια γνωριμία, να πιάσεις μια κουβέντα, να αναπτυχθεί ένας διαβλός οικειότητος και εμπιστοσύνης και μετά να αποτολμήσεις το απονεννοημένο.

Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής. Φυσικά και αναγνωρίζουμε και επιβάλλεται κάθε κοπέλα, κάθε γυναίκα δηλαδή, μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία που λέει, μα ήταν προκλητικά ντυμένη. Δεν υπάρχει. Μπορεί να φορέσει ό,τι θέλει. Απλώς αναγκαστικά κάποιοι άντρες δεν μπορούν να το αποφύγουν, να μην κοιτάξουν. Είναι σαν να πετάς, ας πούμε, μια μπριζόλα βουτυγμένη στο αίμα σε ένα κλουβί όπου βρίσκεται ένα λιοντάρι και να περιμένεις να μην τη φάει. Να κάθεται, ας πούμε, να τη βλέπει, να κάνει πως δεν την είδε.

Okay, Χριστίνα διευκρινίζει ότι αναφέρεται σε λιγούρια με κεφαλαία. Όχι για θαυμασμό, άλλωστε είμαστε σε εργασιακό περιβάλλον. Ναι, σωστά, δίκιο έχεις.

Ανοιχτή παιδί και χαρά εννοείται. Όχι, δεν γίνεται να παρακολουθήσετε την εκπομπή από κοντά. Πρώτα πρώτα γιατί μας αποσπάτε την προσοχή. Και δεύτερον, επειδή έχουν συμβεί διάφορα με ανθρώπους που θέλουν να έρχονται εδώ ή έχουν έρθει. Τέλος πάντων δεν. Ούτε είναι εύκολο, ξέρεις, να κάνεις εκπομπή και να υπάρχει ένας άνθρωπος που σε κοιτάζει.

Αλέξανδρος μόλις βγήκε στη σύνταξη μετά από 38 χρόνια στις τράπεζες. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις, Αλέξανδρε? Το τραγούδι τώρα δεν μπορεί να παίξει αυτό, γιατί δεν ταιριάζει.

μπορεί να κάνει ένας συνταξιούχος τραπεζικός? Έχω δύο εγώ δηλαδή, αδελφή και γαμπρό. Ξέρω εγώ να παίζει μονόπολη. Ρε εσείς, δεν έχετε δει τη Χριστίνα και γράφετε πράγματα. Ούτε εγώ ξέρω πως είναι η Χριστίνα.

αν θα πήγαινα σε χωριό της Ρουμανίας για 6 χιλιάρικα το μήνα σε χαλαρή σχετικά δουλειά, φυσικά και θα πήγαινα. Και θα αισθανόμουν και πιο κοντά στο ρασβάν. Ναι, έχω και την ξαδέλφη συνταξιούχο τραπεζικό, σωστά, που ακούει τώρα. Έχω, ξέρω.

Λοιπόν, η Χριστίνα στέλνει την περιγραφή της. Φυσική ξανθιά, 54, παντρεμένη 25 χρόνια. Διευθύντρια σε μεγάλη εταιρεία, φούστα στο γόνατο. Όταν δουλεύουμε δεν κοιτάμε επίμονα, θέλει τρόπο. Χριστίνα, δεν φαντάζεις τι διαβάζω, τι σου ξέχεις εδώ.

Πω, δεν έχετε καμία τύχη, λέει η Χριστίνα. Ο άντρας μου είναι πρώην οικάς. Αποστρατεύτηκε το 2025, ετών 55 τότε. Άντρας με κεφαλαία. 5 τελείες. Σε άλλη παραλία όλοι σας.

και να γράφεις με τον τρόπο που γράφεις πάντως, να καταλαβαίνω ότι είσαι εκεί, γιατί πολλοί προσπαθούν να μιμηθούν. Ειδικά την αναρχική φεμινίστρια έχουν κυκλοφορήσει 2-3 μαϊμούδες.

Έχω απέναντί μου συνάδελφο που όσο δουλεύει παραμιλάει. Είμαι ευγενικός άνθρωπος και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα εκραγώ και θα το μετανιώσω.

Να σας πω για δροσερούς προορισμούς, είναι μακριά από εδώ δυστυχώς. Είναι πια βορείος του Ελσίνκη.

Λοιπόν παιδιά, αυτά για σήμερα. Κουράγιο με τη ζέστη, έβγαλε και το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωση. Στη σκιά, χλιαρά τους, ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, άφθονα υγρά. Να αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ.

5 χρόνια ακούω, δεν έχω καταλάβει που πρέπει να στείλω μήνυμα. Άσε που είμαι πλέον σίγουρος ότι τα μισά μηνύματα που λες ότι διαβάζεις τα βγάζεις από το μυαλό σου. Θες να μου δώσεις το mail σου να σου στείλω screenshot? Βράει από εκεί. Δώσε μου το mail σου να σου στείλω ένα screenshot. Αλλά μετά θέλω να κάνεις ένα story, ας πούμε.

Υδραυλική, αυτό είναι το σωστό σημείο, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
0: Music.

0: Nature's Music. Best 92,6.
1: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
2: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
1: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κονέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
4: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης!
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ. Δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
15: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Best 92,6. Choose music.

now.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία πανηγύρισε στη Νέα Υόρκη την κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου τίτλου στην ιστορία της με το 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση και παράλληλα πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ με την επικράτησή της απέναντι στην Αλμπισελέστε. Η Ρόχα έφτασε τα 38 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ρεκόρ των 37 αγώνων που κρατούσε η Ιταλία από την περίοδο 2018-2021. Εκτός αυτού, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι αίτητη πλέον σε 15 σερί παιχνίδια σε τελικές φάσεις Euro και παγκοσμίου κυπέλλου.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
9: Choose music.

0: Tablet, smartwatch, cinema, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
1: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg, Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, χορηγός Aperol, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Best

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ω, φτάσαμε!
4: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Best.
1: We, the music.

είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. 9 λεπτά μετά τις 4 στον Best. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα.

Έλατε λοιπόν και σήμερα όπως κάθε μεσημέρι να περάσουμε παρέα αυτές τις δύο ώρες. Από τώρα έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Έση Σωτηροπούλου, σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Best 92,6. Choose music.

εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είστε στον Best, στους 92,6, περίπου 21 λεπτά πριν από τις 5. Και μην ξεχνάτε, κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτό εδώ το δίωρο, όχι μέσω του Live 24, μόνο μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Αυτά όμως για την πρώτη ώρα μας, λίγα λεπτά πριν από τις 5, πάντα στον Best, πάντα στους 92,6. Ένα ακόμα διάλειμμα μπροστά μας και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία πανηγύρισε στη Νέα Υόρκη την κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου τίτλου στην ιστορία της με το 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση και παράλληλα πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ με την επικράτησή της απέναντι στην Αλμπισελέστε. Η Ρόχα έφτασε τα 38 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ρεκόρ των 37 αγώνων που κρατούσε η Ιταλία από την περίοδο 2018-2021. Εκτός αυτού, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντα είναι αίτητη πλέον σε 15 σερί παιχνίδια σε τελικές φάσεις Euro και παγκοσμίου κυπέλλου.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
0: Best 92,6.
14: I got the box full of poppin'.
15: Choose music.

καλοκαίρι του 1988. The Stars We Are και Tears Run Rings. Ο Mark Almond.

τραγούδι που θεωρείται από τα πλέον πολιτικοποιημένα τραγούδια της σόλο καριέρας του Μαρκ Άλμοντ. Ασκώντας κριτική στην υποκρισία, τον θρησκευτικό φανατισμό και την διαφθορά της εξουσίας. Ήταν η περίοδος της Margaret Thatcher στην Βρετανία. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Best, στους 92,6. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival. Ο Best ταξιδεύει 2 άτομα για 1 διήμερο στην Ικαρία. Ένα πολύ πλούσιο πακέτο που εννοείται ότι περιλαμβάνει εισιτήρια με πλοίο της Blue Star, 2 διανυκτερεύσεις, πρωινή γιόγκα, μάθημα σερφ από το Ικαρία Surf School, ένα γεύμα στο Αλόρα, στο Γιαλισκάρι, ένα έξτρα γεύμα στο Μέρι Μέρι, στον Αρμενιστή, απογευματινό κοκτέιλ, ένα φορητό ηχείο Bluetooth από το kaiser.gr. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Μπείτε στο προφίλ του Best στο Instagram. Κάντε like στο pin post και ακούστε αυτή την Παρασκευή λίγο μετά τις 11 την εκπομπή της Κλεοπάτρας Φιντανίδου, η οποία θα κάνει και την κλήρωση.
1: Best.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Best 92,6.
14: We the music.

Το project ξεκίνησε σχεδόν 10 χρόνια πριν ως ιδέα μεταξύ του Vince Clark, τον Depeche Mode, τον Yazoo, τον Erasure και τον Neil Arthur, τον Blancmange. Αργότερα προσθέθηκε ένα τρίτο μέλος, ο Benz, συνεργάτης των Cabaret Voltaire, του John Fox και πολλών άλλων. Και έτσι δημιούργησαν τους Double Speak. Τον προηγούμενο Μάιο κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Double Speak. Το άλμπουμ αποτελείται αποκλειστικά από διασκευές αγαπημένων τους τραγουδιών. Διασκευάζουν από Fat Gadget έως ABBA. Και βέβαια διασκευάζουν τους Sound και το I Can't Escape Myself, ένα τραγούδι του 1980.

Αυτά από εμάς, αυτά για σήμερα. Περίπου 6 λεπτά πριν από τις 6, εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Ακολουθεί η Εύη Σιδηροπούλου για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best. Αύριο πάλι στις 4 ακριβώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Day στις Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου.

0: Καλέ. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Outside, out of mind, out of time, out of love.
2: Best.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρα στον Best 8-7 από τις 6. Μια πάρα πολύ ζεστή εβδομάδα ξεκίνησε και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου και η Κάριερ που μας δροσίζει όλα τα απογεύματα με ιστορία που ξεκίνησε το 1902 όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Σήμερα διαθέσιμο μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών για όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Και μπες σε naviox.gr το site μας και λέρωσε εδώ και το μακρινό Montreal. Και Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, πληροφορίες και εκεί για τον διαγωνισμό, για όλους τους διαγωνισμούς. Τώρα σχετικά με το διαγωνισμό για το ταξίδι στην Ικαρία, γιατί βλέπω ένα μήνυμα έχει έρθει νωρίτερα. Θα μπείτε στο προφίλ του Best στο Instagram, Best Radio 926. Υπάρχουν όλες οι οδηγίες σε κειμενάκι από κάτω για να πάρετε μέρος σου.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα σελήνης και διαβάζουμε ότι σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1969 η πρώτη προσεδάφιση ανθρώπου στη σελήνη, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, αφού για πρώτη φορά ανθρωπινών πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη. Δύο τα μέλη της Αμερικανικής Διαστημικής Αποστολής Απόλλωνα 11, οι αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Ντουίν Όλντριν. Με τα χρόνια δεν πατήσαμε απλά το πόδι μας, αφήσαμε και κάποια διαστημικά σκουπίδια. Τα καταφέρνει καλά αυτό το είδος πάντα. Γεια σας και στο Εγάλεο, στα φιλιά μας και στη Βαρκελόνη. Και στην Καυτή έγινα χαιρετίσματα.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό φάρς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
8: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κονέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
13: Best.
14: The Horn Tropolis.
13: 92,6.
14: A labyrinth of forgotten dreams.
15: Cheers.

Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε ήταν στα τέλη των 90s, 1998, και θα κυκλοφορήσει σε 12-inch βινήλιο αρχικά από τους Βρετανούς Dead Beats. Αν σας θυμίζει κάτι, είναι το ένα από τα δύο sample, κομμάτι της Diana Ross, Brown Baby Save the Children. Το άλλο sample είναι το Heartbeat από τους War. 1-20 λεπτό πριν από τις 7 απόγευμα Δευτέρα στον Best, βράδυ Τετάρτης, ένα ακόμη Iconic Blue Party από την 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best. Παρουσιάζουν μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs. Η πόλη γίνεται μπλε. Το ραντεβού αυτή την Τετάρτη στο Deos Athens. Best guest DJs η Άννα Μαρία Χαρακόπου και ο Ιζοντάρκο από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Deos Athens, Louise Riancourt 64.

Άλλο ένα remix που έχει γίνει αγαπημένο από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε. Κυρίως γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το original. Και δεν κάνει και τούρι η Σαντέ. Γεια σου και στη Λιέγη. Διαβάζουμε ότι συνολικά 24 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου της ΕΜΗ κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου κατά διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη θερμοκρασία 41,1 σε Κόρινθο, Φιώτιδα και στην Ηλία. Και αφρικανική σκόνη. Και καλύτερες ημέρες, πιο δροσερές δηλαδή, από την Πέμπτη και έπειτα. Και έχουμε και Best on the Beach μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πούμε περισσότερα σε λιγάκι.

0: 92,6. Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
0: Best 92,6.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Από τα πολύ ωραία κομμάτια του Bonobo, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best 7 έπειτα από τις 7. Ολόκληρο το κομμάτι βασίστηκε σε sample, το οποίο προέρχεται, όπως διαβάζουμε, από εξειδικευμένη βιβλιοθήκη. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες με ανώνυμα αρχαία και με ακαπέλα κομμάτια. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Μέχρι τις 8 παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best η Εύη Σιδηροπούλου. Μας δωροσίζει η Carrier πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό, και όλα βέβαια οφείλονται στον Willis Carrier, που εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Η ιστορία ξεκινά το 1902.

λέγαμε και την πρώτη ώρα ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε Best on the Beach, συγκεκριμένα Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στο 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Πληροφορίες 22 9 10 76 000, ελεύθερη είσοδος από τις 5 και έπειτα. Πριν από τις 5 υπάρχει χρέωση. Παρέα μας στο Best on the Beach και το Martini Bianco Spritz, το ποτό που εκφράζει τη φωτεινή, πολύ αισιόδοξη και ανεπιτίδευτα κομψή πλευρά της Ιταλίας. Απολαμβάνεται υπεύθυνα.

αυτό πρώτο ακούσαμε Φεβρουάριο του 2000. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε αφού αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του soundtrack της ταινίας The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Πολύ σημαντικό το ότι στην παραγωγή είναι ο William Orbit. Αμέσως και στην πρώτη θέση στα τσάρ της εποχής με τα καλύτερα single στον Ηνωμένο Βασίλειο. Θα γίνει το δεύτερο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 2000. Το επίσημο ωστόσο βίντεο κλιπ του κομματιού γυρίστηκε στην Αγγλία σε παραλία του Norfolk και όχι στην Ταϊλάνδη. Πάρα πολύ ωραίο πώς και πάρα πολύ ωραία νέα από τον Αρχέλων, ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας είναι αυτός. Τα πρώτα χελωνάκια του 2026 εμφανίστηκαν στη Ζάκυνθο, στην παραλία της Δάφνης. Εθελοντές ανακάλυψαν τα μικροσκοπικά ίχνη των νεοσών. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα πρωινό έγινε αυτό. Γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου εκόλαψης των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα και τις επόμενες εβδομάδες βέβαια ξεκινά και το μεγάλο τους ταξίδι. Αν επισκεφτείτε παραλίες Οτοκίας υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να γνωρίζουμε. Ενημερωνόμαστε βέβαια πάντα. Θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Fest 92,6. We the music.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου

0: Επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
2: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σπουδέστε εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
12: Best 92,6.
13: We the music.
14: Forever Friends is more than an album. It's a manifesto. It's our homage to the eternal bond that music can forge between souls. A testament to the idea that, despite our differences, there exists a universal language that unites us all in harmony and understanding.

0: senses. You will hear the echo of your own solitude. In the chaos of life.
1: Το υπέροχο μανιφέστο του NTO είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία προφορά. 25 πριν από το τέλος για σήμερα Δευτέρα.
0: Yes.
1: Η Σαμάντα Σβέμπλιν γεννήθηκε στο Buenos Aires, στο Βερολίνο. Έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία για όλα τα βιβλία της. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 35 γλώσσες. Μια από τις καλύτερες ισπανόφωνες συγγραφείς. Πρόσφατα πήρε βραβείο 1 για την Ισπανοαμερικανική λογοτεχνία για το βιβλίο με τίτλο «Το καλό μέσα στο κακό». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στις πρόσφατες κυκλοφορίες, άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, θαμπωμένοι από το φως μιας επικείμενης τραγωδίας, ευάλωτοι στην παγίδα της στιγμής που το παράξενο έχει εισβάλει στη ζωή της, κάποιοι μεταμορφώνονται, άλλοι απομονώνονται. Άλλοι ταλαντεύονται μεταξύ τύψεων και τρυφερότητας. Όλοι τους καθοδηγούνται από την αβεβαιότητα. Απροσδόκητες εκρηκτικές και σκοτεινές ιστορίες για τις οικογενειακές σχέσεις, τα φαντάσματα των προσδοκιών και των ενοχών, το ανέφικτο της απόλυτης επικοινωνίας, της παγίδης του ανικανοποίητου. Εντάξει, το έχουμε διαβάσει ήδη. Δύο αντίτυπα δωράκι. mybestofbooks@gmail.com. Γράψτε στο θέμα βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο, αν θέλετε να το διαβάσετε.

Μεθαύριο Τετάρτη η πόλη γίνεται μπλε. 1664 Μπλάν μαζί με τον Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μοναδικά DJ sets, premium νύχτες που θα μείνουν αξέχαστες. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Άννα Μαρία Χαροκόπου και η Ζωντάρκο guest DJs από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Δέος Athens, Louise Ριανκούρ 64.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου και η Κάριερ. Παρέα μας όπως κάθε απόγευμα. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Με εταιρεία που συνεχίζει να πρωτοπόρει σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαιρισμού σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη μία ώρα θα βρίσκεται εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά του και να κάνετε απόψε. Τα λέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου η Νάση με Jay Greed. 1η Αυγούστου Πέντρικ με Νίκο Ρακ. 8

0: Σκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
0: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Deos Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Deos Athens. Λουίζης Ριανπούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.

8 λεπτά μετά τις 8. Μπες στα 92,6, η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Καλή εβδομάδα. Με το θερμόμετρο να ανεβαίνει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όχι για την εποχή, για την εποχή φυσιολογικές είναι. Αλλά για όσους βρισκόμαστε ακόμη εντός των τειχών της πόλης. Ενώ πιθανότατα η πλειοψηφία θα ήθελε να είναι σε κάποια παραλία ή βουνό. Με καινούριο κομμάτι, John Hopkins, Imogen Heap. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλησπέρες σας. Να μας πείτε από πού μας ακούτε. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

Reckoning, μια νέα κυκλοφορία μέσα στο μήνα μας ήρθε. John Hopkins και Imogen Heap. Βέβαια στις νέες κυκλοφορίες εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον ο νέος δίσκος της Madonna, ο οποίος μάλιστα σε ένα από τα βίντεο κλιπ του συγκεντρώνει όλη την αφρόκρεμα. Πολλές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Benedict Cumberbatch. Και αν αναρωτιέστε για ποιον μιλάμε, είχε ενσαρκώσει το Sherlock Holmes στη σειρά του BBC, τον Dr. Strange, τον Alan Turing. Και μάλιστα σε μια συνέντευξή του σε αυτές τις late night εκπομπές είχε αναφέρει ότι η Madonna τον ρώτησε αν αυτό το όνομα είναι το πραγματικό του. Εντάξει, Benedict Cumberbatch δεν το λες και το πιο συνηθισμένο. Βρετανόσγαρο ίδιος, με το φλέγμα έτσι στο DNA του, της απάντησε ναι Madonna, είναι το πραγματικό μου όνομα.

Και φυσικά όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και Signature Night στα πιο Iconic Spots της πόλης. Αυτή την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Με guest DJ στην Άννα Μαρία Χαροκόπου και τον Ίζο Ντάρκο. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Louise Ριανκούρ 64. Και φυσικά The City Turns Blue με τα Iconic Blue Parties.

και κάπως έχουμε συνδυάσει αυτές τις μελωδίες με το καλοκαίρι. No way. Θα πάμε να κλείσουμε λοιπόν το πρώτο ημίωρο γυρνώντας το χρόνο αρκετά πίσω. Και συγκεκριμένα στο 1974 και στην Τζαμάικα. Όπου η μελωδία του Νίνο Ρότα από τον Ονό χρησιμοποιήθηκε για να γίνει αυτό εδώ το κομμάτι. Λάρκι ο ρίξος στίχους και Μπούθ στη φωνή. Speak softly love.

0: We the music.
1: Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Martini Bianco Spritz, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού. Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

Με καινούριο Bonobo ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Μπες στα 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Yeah. 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται ο νέος δίσκος του Bonobo. Ο 8ος κατά σειρά από την Ninja Tunes. Με τον τίτλο Distance in Static. Επί ελληνικού εδάφους συνέχεια.

να στείλουμε καλησπέρες. Ηλίου Πολυσύρος, Παγκράτη Εγάλεο Καυτά, Μετέωρα διαβάζουμε. Καλησπέρα στην Αγγελική και τον Παναγάγγελο. Αίγιο, Θεσσαλονίκη, Λοζάνη, Βόλος. Φυσικά σε όσους οδηγείτε ή βρίσκεστε στο δρόμο με οποιονδήποτε τρόπο. Και σε εσάς που μας ακούτε από τη δουλειά σας.

και έχουμε ήδη μια πρόγευση από τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Έχουμε την επιστροφή του Νίκολας Βιντιγκρέφ με το «Ειδική της κόλαση».

συμπέθερη από σόι νούμερο 2. Μια θέση στον ήλιο με χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας. Πίσω στο 1951, 6 Όσκαρ με Elizabeth Taylor και Montgomery Clift. Και το εμβληματικό για πολλούς Τρέξε Λόλα Τρέξε. Πρωτοποριακή ταινία. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σε ένα μοιραίο ραντεβού. Η ιστορία επαναλαμβάνεται 3 φορές με μικρές παραλλαγές. Εκτός από ένα υπέροχο τέκνο soundtrack, τι άλλο έχουμε? Πρωτοποριακό μοντάζ, επαναστατική αφηγηματική δομή, animation, split screens. Και άραγε πόσες κοπέλες εκείνη την εποχή πήγαμε στο κομμωτήριο και ζητήσαμε το κόκκινο καρέ της Φρανκ από τέντε.

Καλησπέρα σε Έγινα και Γρεβενά. Και επειδή το καλοκαίρι έχει ακόμα πολύ μπροστά του, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση, Best on the Beach, το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, Grand Beach, Grand Resort Λαγονίση, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Για πληροφορίες 22 9 10 76 000. Από τις 5 και μετά η είσοδος θα είναι ελεύθερη, καθώς πριν θα υπάρχει χρέωση.

Και φυσικά παρέα με το απόλυτο καλοκαιρινό απεριτίβο στο Grand Resort Λαγονίση. Στις 6 Ιουλίου από τις 5 απολαμβάνουμε μουσική φίλους και το Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ. Το ποτό που εκφράζει τη φωτεινή, αισιόδοξη και ανεπιτίδευτα κομψή πλευρά της Ιταλίας. Discover an Italian icon, join the Martini moment και απολαύστε υπεύθυνα.

και από τους ήχους των Neon Bedouin διαβάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο προφίλ Anthroground στο Instagram. Έτσι, έχει πολύ ενδιαφέροντα ανθρωπολογικού περιεχομένου post. Ένα από αυτά αφορά την τεκνομουσική, η οποία γεννήθηκε σε μια πόλη που κατέρε όταν η αποβιομηχάνης άλλαξε ριζικά το Ντιτρόιτ της δεκαετίας του 80, κάνοντας τη μουσική ένα νέο τρόπο έκφρασης, σύνδεσης και δημιουργίας κοινοτήτων. Για την ανθρωπολογία λοιπόν, η τέκνο και η rave κουλτούρα δεν αποτελούν μουσικά φαινόμενα απλώς, αλλά κοινωνικές εμπειρίες. Καθώς στο dance floor άγνωστοι άνθρωποι συγχρονίζονται μέσα από το ρυθμό και δημιουργούν αυτό που περιγράφεται ως συλλογικό αναβρασμό, ως συλλογικός αναβρασμός μάλλον. Μια έντονη αίσθηση κοινότητας που γεννιέται όταν οι άνθρωποι μοιράζονται το ίδιο βίωμα. Έξω και όλοι αυτοί περιγράφοντας προσωρινή ιερή χώρη, όπου οι κανόνες της καθημερινότητας αναστέλλονται και αναδύονται νέες μορφές κοινωνικότητας. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αναφέρει το post ότι ακόμη και η πόρτα στα clubs λειτουργούσε ως μηχανισμός διατήρησης της ταυτότητας και των αξιών της σκηνής. Έτσι ώστε η τέκνο δεν αφήγεται μόνο την ιστορία ενός μουσικού είδους, αλλά και την ανθρώπινη ανάγκη του ανήκειν. Ιδίως όταν έχουμε περιόδους κοινωνικής αβεβαιότητας.

και μπορεί το κομμάτι να λέει driving fast. Εμείς δεν σας προτρέπουμε να κάνετε το ίδιο σε καμία περίπτωση. Και καθώς πλησιάζει η ώρα να πούμε καληνύχτα, και μιας και αναφέραμε την τέκνο σκηνή, να θυμηθούμε πως έκλειναν εκείνα τα πάρτι με ένα κομμάτι που φτιάχτηκε για αυτό το λόγο, για να στέλνει τον κόσμο στα σπίτια του πιο ήρεμο, χαλαρώνοντάς τους ώστε να αποφεύγονται τα τροχαία ατυχήματα τα οποία είχαν αυξηθεί. Βέβαια, μιλάμε για το Children του Robert Miles, το remix του Tin Laker εδώ. Με αυτό θα πούμε καληνύχτα για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας για την προηγούμενη ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα, και εμείς τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος

0: μέχρι τη μία το βράδυ στο Δέος Athens, Louise's Riancourt 64. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: How have you been living your life?
3: Best.
2: Have you been living your life right?
3: And in the beer,

0: Best 92,6.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen. Best.

βαρύ straight yappies. Διασκίσουν λεωφόρους, περήφανα στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φαντασίας.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
0: Best 92,6.
2: An excellent choice, if I may say so.

0: Best 92,6.
1: It's lighter, simpler, innovation at its best.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camelphat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camelphat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
3: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
0: Best 92,6.

0: 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Choose music. Choose best.

εδώ είμαστε με υπέροχες μουσικές από Κώστα Μασκαλίδες, Fragments of Forgotten Love. Πάντα στον Best. Πολύ ζέστη, παιδιά, και αύριο λέει και μεθαύριο. Αναμένουμε την Πέμπτη όπου θα δροσίσει σημαντικά. Υπομονή λοιπόν και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα με τα Μέγαρα. Το Λονδίνο. Τα Γρεβενά, την Έγινα. Την Καυτή Ηλιούπολη. Κι ας είναι βράδυ, ζέστη, πολύ ζέστη.

και βέβαια χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζεται απόψε και σήμερα γενικότερα. Θα ευχηθώ αυτό που εύχομαι πάντα, υγεία και τύχη

0: Deeper down, choose music. No love for me. Choose best. Now it's gone. 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανπούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: The yellow phone on the wall started ringing. Hello, he said.
0: Choose music. Choose best.
3: He saw that the sky was noticeably darker than usual.
0: 92,6.

Μπορείτε να την απολαύσετε την αμοιχή μας live μεθαύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου στο πανέμορφο Δέος Athens με την απίστευτη θέα σε όλη την πόλη. Σε άλλο ένα Iconic Blue Party από την 1664 Blanc, πάντα σε συνεργασία με τον Best. Συνεχίζονται οι premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best 92,6. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Έτσι λοιπόν μεθαύριο εκεί στο Δέος θα βρίσκονται με τις υπέροχες μουσικές τους η Άννα Μαρία Χαροκόπου και ο Ζοντάρκο από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens, Louise's Riancourt 64. Περισσότερο από μία μπύρα, 1664 Blanc εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την απόλαυση της στιγμής με στυλ, ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Είναι μία μπύρα που συνδέεται με premium social moments, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική.

Να στείλω την αγάπη μου στη Μήλο. Τι υπέροχη βραδιά ήταν αυτή εκεί που ζήσαμε το Σάββατο. Σε όλη την παρέα και σε όλο το νησί στέλνω τα φιλιά μου. Και στο Επανεδίν βέβαια. Και στην Καλαμάτα επίσης την αγάπη μου να στείλω. Και στη Νέα Μάκρη και σε όλη την παρέα τη φανταστική. Και χρόνια πολλά στα κορίτσια μας, στην Αν Μαρή και στην Νάνση.

Υπέροχος Guy Gerber, για άλλη μια φορά διασκευάζει. Είναι Manner of Speaking στα φωνητικά Desire. Η νέα υπέροχη φωνή που ακούμε πολύ συχνά πλέον σε διάφορες παραγωγές.

Καλησπέρα στη Σόφια, εκεί στο Σπύρο και στους φίλους του. Καλησπέρα στο Λονδίνο, στο Νικόλα, καλησπέρα στο Αμβούργο. Το Γάλλιο ακούει δυνατά επίσης. Καλησπέρα και στα Μέγαρα.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ίζο Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανπούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.

Εδώ επιστρέψαμε με Let Me Be και The Second Voice. Ακριβώς 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπέστε 92,6. Εκεί βρίσκεστε, βράδυ Δευτέρας. Ευχόμαστε και πάλι καλή εβδομάδα. Η πρώτη τελευταία, παιδιά, των ζωντανών εκπομπών εδώ στο Best. Την επόμενη Παρασκευή λέμε και εμείς να πάμε για διακοπές και να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο, 1 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Θα αφήσουμε πολλές μουσικές όμως, μην ανησυχείτε, να σας κάνουν παρέα. Κλεοπάτρα Φεντανίδου, μέχρι στη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας, Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Τα φιλιά μου σε όλη τη διαδικτυακή παρέα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ μαζί είμαστε, παρέα μέχρι τη μία.

Κάθε καλοκαίρι το ακούμε, γιατί μυρίζει καλοκαίρι και μόνο αισιοδοξία και πάνω απ' όλα δροσιά που έχουμε ανάγκη. Το ακούμε δυνατά. Και το αφιερώνω από αλλού, βέβαια, στο Αιγαίο, για ευνόητους λόγους.

Αθάνατη Αγιώτισσα, πολλά φιλιά στο Νίκο Διαμαντόπουλο που μας χάρισε αυτό το διαχρονικό αγαπημένο καλοκαιρινό remix. What the water gave me. Ακριβώς 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλησπέριζω και την Πεύκη. Καλησπέριζω και την Μύκονο βέβαια. Γεια σου Νικόλα και τη Ζυρίχη. Καλησπέριζω και το Λαγονίσι. Γεια σου Νικηφόρη. Μας περιμένει την Κυριακή εκεί. Που ακριβώς

στο Grand Beach, στην Grand Beach μάλλον, στο Grand Resort Λαγονίση. Αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, Best on the Beach.

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα και πάρει το απολαυστικό Martini Bianco Spritz, ανακαλύπτουμε ένα αυθεντικό ιταλικό icon. Έτσι λοιπόν αυτή την Κυριακή το Grand Resort λαγωνίζει, γεμίζει μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και το διαχρονικό στυλ του Martini, με τους παραγωγούς του Best να δημιουργούν το ιδανικό soundtrack για ένα απόγευμα εμπνευσμένο από την αυθεντική κουλτούρα του ιταλικού απεριτίβου. Discover an Italian icon, Martini Bianco Spritz, και απολαύστε υπεύθυνα. Grand Resort Λαγωνίση, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Αυτή την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα. Και μετά, να πούμε ότι πριν τις 5 υπάρχει χρέωση, από τις 5 και μετά είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες τηλεφωνικά στο 22 9 10 76 000. Και να πούμε ότι πρόκειται και για το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Οπότε αν είστε Αθήνα, εννοείται ότι δεν το χάνετε. Απολαύστε Martini Bianco Spritz, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.

0: Best 92,6. We the music.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.

0: Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
1: Best 92,6.
2: We the music.

Στην αγάπη μου και στην Κάρη στον Αστήλο και στα Γιάννενα και στην Πεύκη ξανά. Άλλη μια διασκευή της Αμυχή μας. Είπαμε, γράφει αδιαλείπτως το τελευταίο διάστημα. Εδώ bootleg από Αμυχή στο Cold Little Heart. Μας συγκινεί πολύ, μας αρέσει το κομμάτι και η διασκευή βέβαια. Τα φιλιά μου και στην Κάρπαθο, την

Υπενθυμίζω μεθαύριο, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο Δέος Athens, με την υπέροχη θέα σε όλη την πόλη. Θα βρίσκονται η Άννα Μαρία Χαροκόπου με Ίζο Ντάρκο, με τις υπέροχες μουσικές τους, από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ, για άλλο ένα Iconic Blue Party από την Χία 664 Blanc, σε συνεργασία πάντα με τον Best. Οι premium βραδιές συνεχίζονται με αγαπημένους DJs του Best και η πόλη γίνεται μπλε, ενώ οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Να υπενθυμίσουμε ότι το Δέος Athens βρίσκεται Λουίζες Ριανκούρ 64. Και όσο για την Χία 664 Blanc, είναι μια premium γαλλική μπύρα που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μπύρας μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό φινέτσας, φρεσκάδας και παιχνιδιάρικης κομψότητας.

Ούτς, λίγο πριν από το τέλος. Κλεοπάτρα Φιντάνη ήταν εδώ, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Λίγα λόγια, πολύ μουσική, ειδικά τις Δευτέρες. Και πολύ περισσότερο τις ζεστές Δευτέρες, όπως τη σημερινή. Χαλαρές μουσικές. Υπομονή, παιδιά, από Τετάρτη λέει θα αρχίσει να δροσίζει. Από Τετάρτη απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο. Μέχρι τις 2 από Δημήτρη Χαρίση, μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Να ευχηθώ και πάλι καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού. Come,

We the music. Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: Blast 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: After hours. After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.

0: Για τις επόμενες 2 ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Χαρίσης.
1: You feel it too.

Joe. Since I met you, girl.

After hours.

0: After Hours.
1: Looking for someone?
0: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο

0: 2 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens, Louise Riancourt 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.